102,6. After hours.

0: dreams, nightmares.
1: After hours.
2: Night will come.

Best 92,6. After hours.

on Earth, don't even.

0: 102,6.
1: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
2: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
3: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.

0: Δυνατό ξύδι το μετόχι.
1: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα, ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα, ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
2: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
3: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
2: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
3: Off, τι πάθαμε.
2: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
6: Η Dreamland Experience παρουσιάζει Ομήρου Οδύσσια, Village Shopping and More στο Ρέντι. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο θεματικό χώρο, ακολουθήστε τα βήματα του πολυμήχανου βασιλιά της Ιθάκης. Μια μοναδική immersive εμπειρία. Εισιτήρια more.com.

0: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
1: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
2: Isomat Premium.
1: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
2: Isomat Premium.
1: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
2: Isomat Premium.
1: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
3: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
0: Και από κρωματάκι.
3: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
4: Be best. Be one of us. Be one of us. Romance.

75 ο Sting σήμερα. Έχει γενέθλια, γεννημένος το 1951. Τι 75, πώς περνάει έτσι ο χρόνος. Gordon Matthew Sumner, το πραγματικό του όνομα. Καλημέρα, 7 και 7 πρώτα λεπτά, στην ώρα μου ακριβώς. Ο Πάνος Λάκατζης στον Best μέχρι τις 8, μιλάει και επιλέγει τη μουσική. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, χρόνια πολλά στον Ιουστίνο, την Ιουστίνα, τον Κυπριανό, την Κυπριανή και την Κυπρούλα. Διεθνής ημέρα μη βίας, παγκόσμια ημέρα χαμόγελου. Και είναι και κάποια χαμόγελα, έτσι, τι χαμόγελα. Δηλαδή είναι κάποια χαμόγελα, ρε παιδί. Υπάρχουν χαμόγελα και χαμόγελα. Για χαμόγελα. Ναι, άστο καλύτερα. Θα σας έχει τύχει. Δεν είναι όλα τα χαμόγελα ίδια και ωραία. Πάντως, όπως και να είναι, εμείς πρέπει να χαμογελάμε. Είναι ωραίο. Μαζί μας η Ιζωματ. Είναι περίοδος ανακοινήσεων. Αν θέλετε να βάψετε κάτι εσείς ή κάποιος άλλος, Ιζωματ Premium. Να βρείτε το χρώμα σας από τη βεντέλια κρώμα της Ιζωματ, για να έχετε ομοιόμορφο ματ αποτέλεσμα και απλώνεται εύκολα και καλύπτει τέλεια. Μηνύματα στο live24.gr, στο Facebook, στο Instagram, πάνω στο Λάκατζης. Για πάμε.

Καλημέρα να πω στην Κρήτη που η Κρήτη περνάει δύσκολα. Κακό καιρή. Είχαμε και ένα νεκρό, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του. Πλημμύρες, καταστροφές και σε αγροτικές καλλιέργειες. Και έτσι θα πάει και σήμερα και αύριο στην Κρήτη, εκεί στα Χανιά και στο Ρέθυμνο. Την καλημέρα μας. Και εδώ θα βρέξει και σήμερα και αύριο θα βρέξει. Κοίταξε να δεις τώρα. Υποτίθεται ότι παίζει να το πάει σε ρί.

από σήμερα το μεσημέρι, λίγο πριν το μεσημέρι, μέχρι αύριο το απόγευμα. Θα σταματάει, θα ξεκινάει. Θερμόμετρο μέχρι 18-19 βαθμούς και θα σταματήσει να βρέχει την Κυριακή. Η φάση είναι πιτζάμα ριγέ. Σαν φυλακισμένο στα... Ποπουκόρν και ταινία, ξέρω εγώ. Πιτζάμα, τι λέξη και αυτή, Έβαλες τις πιτζάμες σου. Δεν είναι, ο καιρός δεν είναι. Δεν σε εμπνέει. Υπάρχουν και αυτοί βέβαια που τρελαίνονται. Πάνε στο παράθυρο, βλέπουν τον ήλιο ντάλα πάνω να τους σκάει στο πρόσωπο. Παθούν κατάθλιψη, δεν μπορούν. Εντάξει.

Πούστα είναι αυτά. Αλλά μας ήρθε κάπως απότομα. Έχει και αέρα και 4-5-6 μποφόρ στο Αιγαίο. Φυσάει πολύ. Αν θέλετε να ταξιδέψετε, πάρτε κανένα τηλέφωνο πρώτα.

Η εθνική προσπάθησε χθες. Έκανε καταπληκτικό παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο. Προηγήθηκε 2-0 της Ολλανδίας. Ο Χρήστος Τζιόλης πρέπει να έχει πάθει θλάση, από ό,τι λένε οι πληροφορίες. Εκεί όταν βγήκε χάσαμε λίγο τα πατήματά μας. Η Ολλανδία ισοφάρισε στο 89, 2-2. Παρ' όλα αυτά, κανένα παράπονο δεν έχουμε από τα παιδιά, έτσι, προς Θεού. Και μπράβο τους.

το άλλο παιχνίδι που είχε ελληνικό ενδιαφέρον στη EuroLeague. Ο Ολυμπιακός έχασε μέσα στην Πολόνια με buzzer beater. Στη λήξη του χρόνου, στο τέλος. Με ένα τρίποντο εκεί, τραβηγμένο. Και σήμερα παίζει ο Παναθηναϊκός με τη Μακάμπη. Εδώ, στο ΆΚΑΠ. Αυτά τα νέα. Γενικά η Παρασκευή σήμερα θα είναι χαλαρή όσον αφορά την εκπομπή.

θα μου πείτε κανένα νέο, να μου πείτε τι θα κάνετε το Σαββατοκύριακο, κάνα κουτσομπολιό. Γιατί η επικαιρότητα

Υπάρχουν 2-3 μοντέλα προγνωστικά. Λέει κάποιος δεν θα βρέξει. Όταν λέω εγώ δεν θα βρέξει, βρέχει. Άρα προτιμώ να δω το μοντέλο που προβλέπει βροχή, να σας προετοιμάσω και ας μην βρέξει. Τι θα πάθεις, θα κουβαλήσει το διάβροχο την ομπρέλα.

Έλα σιγά, πόσο χώρο πιάνει. Ενώ άλλο είναι να σου πω δεν θα βρέξει και να γίνεις χάλια. Δεν είναι ώρα. Κύριε Πάνο, συμφωνώ απόλυτα. Δεν αντέχω ήλιο. Θέλω συννεφιά και όμορφα τοπία με σύννεφα. Να πας στην Τοσκάνη. Στην Ελλάδα είσαι. Η συννεφιά μας κάθεται εδώ, δεν την μπορούμε.

Ωραία, ευτυχώς μου δώσατε και ιδέα. Βρήκα το τραγούδι που θα ξεκινήσει το δεύτερο ημίωρο, αφιερωμένο σε αυτούς τους ανθρώπους που, πώς λέγονται, χειμωνάκηδες. Χειμωνάκηδες και καλοκαιράκηδες. Καλημέρα στη ΜΕΦ του 251 Αγνά. Καλημέρα στα Μελίσια, στα Σχολικά, στη Νέα Σμύρνη, στο Χαροκόπιο. Πολλά μηνύματα. Καλημέρα στην Πάρνηθα, στην Πολεμική Αεροπορία. Καλημέρα στο Περιστέρι. Καλημέρα σε αυτούς που οδηγούν και στα παιδιά που είναι στο πίσω κάθισμα. Καλημέρα και σε αυτούς που αισθάνονται παιδιά και σε οδηγούν. Να το πούμε και αυτό. Music.

Πάντα θα πάω το Σαββατοκύριακο στη μαμά μου στη Λακωνία. 47 χρονών, άσπρη αθλητική, καλή.

και κανάκεμα. Ναι. Είδατε τι κάνει ο καιρός αυτός. Καλή αθλητική κάλτσα με ρακέτες χιαστή, έτσι, του τένις. Αυτό, αυτή είναι η κάλτσα σωστή. Στη Γαλλία φουντώνει μαθητικές κινητοποιήσεις, 340 διαδηλώσεις και αποκλεισμοί. Χθες μπήκαν στο κίνημα και οι φοιτητές, οι οποίοι απέκλεισαν την πρόσβαση σε περίπου 30 πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις.

Καλημέρα στο Γιάννη που προσπαθεί να ξυπνήσει, τη Δάφνη. Καλημέρα σε αυτούς που πάνε στα βουνά, παίρνουν τα βουνά δηλαδή. Περαστικά στη Λαμπρινή, στην Κομωτινή. Όλα να πάνε καλά, εύχομαι. Best. Choose music.

20χρονος παίκτης. Όταν λέμε παίκτης εννοούμε παίκτης. Παίζει στο, τι είναι αυτό, reality. Και ψάχνουν να βρουν μοντέλα εκεί τώρα, ότι, τέλος πάντων, 20χρονος παίκτης την έπεσε στην Μπέτι Μαγκύρα. Μπέτι, η οποία είναι καταπληκτικό παιδί, είμαστε και φίλοι και έχουμε κάνει και εκπομπές μαζί. Τέλος πάντων, Μπέτι, τι γίνεται? Ξέρεις, του λέω, ότι είμαι παντρεμένη και έχω δύο παιδιά. Όχι, δεν είναι αυτό το θέμα. Πώς την έπεσε είναι το θέμα. Και υπάρχει βίντεο, δεν μπορώ να βάλω το βίντεο. Πώς την πέφτουν τα 20χρονα. Νικόδημος. Εντάξει, το όνομα του το δίνω. Το credit για το όνομα. Και δεν φοβάται τίποτα, λέει. Δεν φοβάται ούτε την απόρριψη της Μπέτης.

0: Έχει πιάσει το κλικ ο φωτογράφος με το πρόσωπο, με το ύφος της Μπέτης Μαγκέρα την ώρα που η φάση είναι, ναι, αλήθεια τώρα. Που χαμηλώνεις λίγο διαγώνια το κεφάλι και τα μάτια είναι σαν να νιστάζουν. Μισό κλειστά έτσι και την κοιτάει και την αλήθεια τώρα.
1: There is another way of living for women. Women do have rights. Women do have a voice. And now that she feels good, she's even better than she was in Bangladesh.
2: Best 92.6.
3: No one is illegal.
4: Διδώστε

0: Είστε μπούλε, τρίψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
1: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
2: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
3: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
4: Καλώς την.
5: Α, τι βλέπω! Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
4: Πού το κατάλαβες?
5: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμες θητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
6: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
7: Πώς ακουγόταν ο Μπαχ στην εποχή του? Στις 27 Οκτωβρίου, στο Μέγαρο, η Καμεράτα Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής σε όργανα εποχής μας φέρνει κοντά στον αυθεντικό μπαρόκ ήχο. Στο βιολί και τη μουσική διεύθυνση, η διεθνώς αναγνωρισμένη Elizabeth Blumenstock. Δύο κοντσέρτα για βιολί, η δεύτερη ορχιστρική σουίτα και η ιταλική καντάτα Non Sa Che Sia Dolore με την υψήφωνο Μυρσίνη Μαργαρίτη και τον Ζαχαρία Ταρμπάγκο στο φλάουτο τραβέρσο. Ο μαγικός Μπαχ της Elizabeth Blumenstock. 27 Οκτωβρίου. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
8: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
9: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
10: Best.
11: The music. Be different.

πεύκα, βράχια, χταπόδια, τα οποία τα χτυπάς αλίπητα. Το καλοκαίρι κρύβεται στην καρδιά μας, στα σύμβουλας. Άλλοι μετρούν μέρες για τα Χριστούγεννα. Εμείς μετράμε μέρες για το καλοκαίρι, το οποίο ξεκινάει εκεί, 29 Απριλίου. Γιατί έτσι. Καλημέρα. Ο Πάνος Λάκατης εδώ στον Best μιλάει και επιλέγει τη μουσική. 7 και 38 πρώτα λεπτά. Συννεφιά, θα έρθει βροχή υποτίθεται και σήμερα και αύριο. Θερμόμετρο μέχρι 18-19 βαθμούς.

Έλα τώρα, εντάξει, θα το συνδυάσω με την Ίζωματ. Γιατί μπορώ. Τοπίο και κλαδίτικο νησί. Βάψιμο τείχου μέσα. Ένα ζευγάρι πιάνεται χέρι-χέρι και μπαίνει στην είσοδο με τις βούρτσες του. Έχει Ίζωματ Premium. Γιατί ξέρει. Με το Ίζωματ Premium θα έχει εξαιρετική κάλυψη, πλούσιο, ομοιόμορφο μάτ αποτέλεσμα, θα τελειώσει και γρήγορα για να πάει να κάνει τις βουτιές του. Τώρα το χρώμα θα το διαλέξουν από τη βεντάλια Chroma της Ίζωματ. Και κυκλαδίτικο νησί, σας είπα. Και κανένα ροζ να σας πω. Κάνα μπλε έντονο, σκούρο.

μηνύματα στο live24.gr, στο Facebook, στο Instagram, panos.lakatzis. Θα δούμε το καιρό. Χρειάζεται την κίνηση να δούμε. Ο καιρός, σας είπα, δίστανται οι απόψεις όπως πάντα, αλλά μάλλον θα βρέξει και σήμερα και αύριο.

Τι να βάλω, Jingle Bells. Όταν έχει κρύο δεν βάζουμε τραγούδια για το κρύο. Άντε να βάλουμε ένα έτσι, ξέρω εγώ, κατά λάθος. Το μυαλό μας είναι στο καλοκαίρι. Αν έχει τόσο αέρα έξω το χειμώνα, τι θα κάνουμε, λέει η Αφροδίτη. Έλαντε. Το Σαββατοκύριακο η φάση είναι χασιά για παϊδάκια. Συμφωνώ.

Καλούτσικα τα πράγματα στον Κηφισό σε σχέση με άλλες μέρες. Κίνηση στον Καρέα. Κίνηση στη Δάφνη εκεί μπροστά από τη Γυμναστική Ακαδημία. Στην Ηλιοπόλεως. Η Κηφισίας στο Χαλάνδρι δεν έχει πολύ κίνηση, έχει πυκνή ροή. Ένα κομμάτι μετά το Δαχτυλίδι προς το κέντρο έχει κίνηση. Η Αττική Οδός από το Ζεφύρι και μετά τη μεταμόρφωση, να σας πω, ένα μεγάλο κομμάτι έχει κίνηση, έχουν πήξει εκεί.

Είναι και αυτά τα γλυκά τώρα μετά το καλοκαίρι βγαίνουν τώρα. Και έρχονται κάτι συντάγες τώρα, κάτι τέτοια μπροστά μου και δεν μπορώ. Τώρα θα μου πεις αυτό που βλέπεις είναι γλυκό. Μουσταλευριά. Δεν. Πού θα φάμε, πώς θα φάμε καλή μουσταλευριά. Δεν θέλουμε να φάμε τέτοιο πράγμα. Επειδή δηλαδή είναι ο τρίγος στα σταφύλια, κάτι πρέπει να κάνουμε οπωσδήποτε μουσταλευριά. Αλλάζει, λέει, με την ποικιλία του σταφυλιού το μούστο, το αλεύρι και τον τόπο. Αλήθεια τρώτε? Επειδή είναι της εποχής. Όχι, αλλιώς δεν.

Έχει εκλείψει λίγο, εντάξει, ωραίο θέμα. Έχει ένα πολύ ωραίο θέμα. Είναι για τον τρίγο, τα σταφύλια, την ποικιλία. Συνήθως λέει χρησιμοποιούν ροδίτη σαβατιανό. Να, έχει ενδιαφέρον ρε παιδί μου, αλλά νομίζω ότι τώρα δεν τρώμε πια. Έχει τέλος. Και για να βρεις τέτοιο πράγμα αυθεντικό πρέπει να πας στον τόπο παραγωγής, εκεί που γίνονται όλα. Πας σε μαγαζί, μια μου σταλευριά μου πιάνεται.

Εντάξει, δεν είναι γούστα είναι αυτά, μου γράφετε για τη μουσταλευριά. Η οποία σαν λέξη είναι λίγο. Νομίζω το κοκορέτσι δεν είναι λίγο. Είναι περίεργες λέξεις. Δεν είπα εγώ ότι δεν είναι. Κάποιοι μπορεί να γουστάρουν. Εγώ λέω ότι πρέπει να την πετύχεις. Να τη βρεις, να, κάποιος να τη φτιάξει. Εντάξει, θέλει τέχνη. Θα κλείσω την εκπομπή με δύο σαμάνθες. Αυτή είναι η πρώτη. Η Σαμάνθα της Σαμάνθας, έτσι, πληθυντικός της Σαμάνθας, τι.

Καλημέρα σε αυτούς που έχουν ξυπνήσει με τρελό κέφι και τους άλλους που... Εντάξει, συμβαίνει, συμβαίνει. Άλλο μουσταλευρί, άλλο μουστοκούλουρο. Μην τα μπερδεύετε τώρα, δεν θα πιάσουμε κουβέντα για τα μουστοκούλουρα. Έτσι. Δεν έχουν καμία σχέση. Μαζί μας και σήμερα ήταν η Ζωματ. Αν θέλετε ένα χρώμα που να απλώνεται εύκολα, να καλύπτει τέλεια, να χαρίζει πλούσιο ομοιόμορφο μάτ αποτέλεσμα, Ίζωματ Premium. Να βρείτε το κρωματάκι σας από τη βεντάλια κρώμα της Ίζωματ.

0: Ο Πάνος Λάκατζης ήταν εδώ. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Γνωρίζετε κάποιο μενεκέν Σαμάνθα?
0: Όχι, εγώ προσωπικά όχι, αλλά...
2: Σαμάνθα.
0: Ακούστε το τραγούδι. Δευτέρα πρωί εδώ πάλι. Γεια σας.

0: Και εσύ εδώ?
1: Νοστάλγησα να χορέψω μαζί σου.
0: Το μόνο που δεν περίμενα από σένα. Το βράδυ στο κλαμπ.
2: Be best.

0: Αφού με θέλεις.
1: Όχι, όχι. Δεν πρέπει.
0: Θα σου δώσω όλο μου τον εαυτό. Μαζί με το κορμί μου. Θα σε κάνω να το νιώσεις μόλις αγγίξω. Και δεν θα φοβάσαι πια κανέναν.

0: σουίτα 234.
1: Εντάξει. Έχει πολύ φως εδώ μέσα.
2: Cosmic.
1: Χρειάζεται μια κατάλληλη ατμόσφαιρα.
0: Μουσική.
1: Μου επιτρέψει να τη διαλέξω.
2: Choose music.

0: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
1: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
3: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
0: Και από κρωματάκι.
3: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
4: Η ώρα είναι 8.

0: 92,6.
1: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
2: Βραβευμένος με Όσκαρ δημιουργός Αλεχάνδρο Ινιάριτου επιστρέφει με την ταινία Digger και τον υποψήφιο για Όσκαρ Τόμ Κρούζ σε μια αποστολή χωρίς επιστροφή.
3: Perfectly well, what's going on, dude.
2: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο έχει μια τελευταία αποστολή. Να σώσει την ανθρωπότητα από την καταστροφή που ο ίδιος προκάλεσε.
4: What's our worst case scenario?
2: Πρωταγωνιστούν Ρις Άχμεντ, Τζον Γκούντμαν, Σάντρα Χούλερ και Τζέσι Πλέμονς. Digger του Αλεχάνδρου Ινιάριτου στους κινηματογράφους από την Τάνιερ.
5: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
8: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
7: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
8: Α, είπα κι εγώ.
9: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
10: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
2: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
3: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
4: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
5: Oh my God, we've got to go back and see that sunset again. And he was like, yeah!
6: Best. And another you, Kuma exists.
7: We, the music.
8: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικό αέριο Ελλάδος.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Πώς είμαστε?
1: Καλά, εσύ? Παρασκευούλα.
0: Ζάχαρη.
1: Παρασκευούλα μέλι.
0: Μέλι, έτσι, μπράβο. Και ας φυσάει.
1: Φτάσαμε στην Παρασκευή, ε.
0: Πώς φτάσαμε 2 Οκτωβρίου.
1: Σε λίγο θα... 2 Οκτωβρίου. Καλά, δεν έχουμε φτάσει 2 Οκτωβρίου. 2 Γενάρη έχουμε φτάσει. Στα 9 από φόρ τραβάω τη γραμμή, δηλαδή. Στο θέμα.
0: Η θερμοκρασία είναι καλύτερη σήμερα, πάντως.
1: Τι εννοείς?
0: Σε σχέση με χθες.
1: Κάνει
0: είναι λίγο
1: κρύο.
0: Πιο γλυκιά, ναι. Αλλά έχει αυτό τον αέρα,
1: έχει
0: βέβαια.
1: Έχει αυτό τον αέρα που δεν σε αφήνει να αγιάσεις.
0: Ναι, έχει αυτό τον αέρα και έχει απαγορευτικά σε όλα, Λαύριο, Πειραιά, Ραφίνα.
1: Λογικό ακούγεται και στη βεράντα μου έχει απαγορευτικό. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ το βράδυ.
0: Πάλι καλά να λες, γιατί στην Κρήτη γίνεται της τρελής. Με την κακοκαιρία έχουν, οι άνθρωποι εκεί πέρα έχουν πακετωθεί αγρίως, οπότε τη συμπαράστασή μας στην Κρήτη.
1: Δεν είχαμε και νεκρό.
0: Ναι, έχει γίνει χαμός. Εντάξει, έχουν, είναι αυτά τα κρύα που. Τα κρύα. Αυτές οι ψύχρες, τέλος πάντων, οι φθινοπορεινές που είναι, δεν είναι φυσιολογικές. Το λένε και μετεωρολόγοι. Από εβδομάδα όμως θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία.
1: Πάντως ακούγεται ότι μπορεί να φτάσει μέχρι και 30.
0: Μάλιστα. Ωραία, για να ξαναγκρινιάξουμε για τη ζέστη.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτή,
1: δεν θέλουμε κύκλους. Μια μεσαία κατάσταση.
0: Όχι.
1: Θέλουμε κάτι για να γκρινιάζουμε.
0: Είμαστε παθιασμένοι μεσόγειοι. Θέλουμε κάτι να τρογόμαστε με τα ρούχα μας.
1: Ναι, είμαστε κολλημένοι με την μπάλα.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, παιδιά, πάμε παρέα ως τις 10. 8 και 11 δείχνει το ρολόι εδώ στο στούντιο του Best. Άρα, 2 περίπου ώρες έχουμε ακόμη μπροστά μας. Εμείς θα είμαστε στα μικρόφωνα και τη μουσική, δηλαδή η Μάνη Ναντάνου.
1: Ο Θεοδωσής Μίχος.
0: Τον ήχο και όχι μόνο θα φροντίσει ο Μάριος Κοντούλης. Και από εσάς περιμένουμε ως γνωστόν μηνύματα στο Live 4 και στα social του σταθμού, της εκπομπής και τα προσωπικά μας. Πάμε λοιπόν να δούμε τι θα δούμε και σήμερα.

0: Λέμε λοιπόν εμείς εδώ στην ομορφότερη χώρα του πλανήτη ότι έχουμε καταλάβει φέτος, νομίζω κατά γενική ομολόγια όλοι συμφωνούμε ότι έχουμε καταλάβει τις εποχές φέτος. Το καλοκαίρι μας ήταν σε λογικά πλαίσια ζεστό, δεν είχαμε καύσωνες από 15 Μαΐου ξέρω εγώ, αλλά στο σύνολο της Ευρώπης, σύμφωνα με τα στοιχεία, υπήρξε το πιο ζεστό στα χρονικά. Το καλοκαίρι που αφήσαμε πίσω μας. Γιατί όλοι θυμόμαστε τι πάθανε στη Βόρεια Ευρώπη και τι ζέστες φάγανε οι άνθρωποι.
1: Είμαστε ανάποδοι.
0: Είμαστε ανάποδα, ναι, ανάποδα του. Λοιπόν, ο μήνας έχει 2 Οκτωβρίου. Γιορτάζει κανένας άνθρωπος σήμερα να πάρει τις ευχές μας και να πορευτεί εν ειρήνη το Σαββατοκύριακο.
1: Λοιπόν, κάτσε τώρα, πού πήγε. Το χάσα. Δώστε μου ένα λεπτάκι, γιατί μου έχει γυρίσει επίσης αυτές οι διαφημίσεις που πετάγονται και πετάνε κάπου αλλού συνέχεια.
0: Παντού και πάντα. Έτσι πάει.
1: Λοιπόν, περιμένετε παιδιά, εδώ είμαστε.
0: Εδώ τα μηνύματα.
1: 2 Οκτωβρίου, ορίστε. 2 Οκτωβρίου. Ο Ιουστίνος.
0: Μάλιστα.
1: Η Ιουστίνα. Ο Κυπριανός, η Κυπριανή και η Κυπρούλα.
0: Χρόνια πολλά.
1: Γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά σε όλους. Είναι διεθνή ημέρα μη βίας.
0: Μάλιστα, το νου σας.
1: Και είναι και παγκόσμια ημέρα χαμόγελου.
0: Ναι, νομίζω τέτοια μέρα σχεδιάστηκε το. Το γνωστό η smiley φάτσουλα.
1: Α, ναι.
0: Ναι, νομίζω από αυτό βγαίνει. Το θυμάμαι από άλλες χρονιές. Χαμογελάτε.
1: Δεν θυμάσαι άλλα κι άλλα και θυμάσαι κάτι κούλα, μου άρεσε.
0: Χαμογελάτε είναι μεταδοτικό. Ο μικρούτσικος δεν το έλεγε αυτό. Προαμνημονεύτων.
1: Λοιπόν, 1836, αν σήμερα ο Κάρολος Δαρβίνος επιστρέφει στην Αγγλία μετά από ένα πενταετές ταξίδι για την αναζήτηση στοιχείων που τον βοήθησαν να διατυπώσει τελικώ τη θεωρία τη φυσική επιλογή.
0: Το μεγαλύτερο ψέμα όλων των εποχών.
1: Ακριβώς. Το πήγε όλο.
0: Οι κρούσματα.
1: 1941 η ναζιστική Γερμανία ξεκινά επιθετική ενέργεια για να καταλάβει τη Μόσχα. Είναι η γνωστή επιχείρηση Μπαρμπαρόσα.
0: Μάλιστα, καλά πήγε αυτό.
1: Ενώ το 1968 γίνεται η σφαγή του Τλατέλολκο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν γίνεται τώρα αυτό.
0: Άστο, δεν πειράζει.
1: Περίμενε, πρέπει να το πούμε, να τους σεβαστούμε σαν να τους φάξανε. Η σφαγή του Τλατέλολκο.
0: Τι είναι αυτό,
1: Προσπαθώ πραγματικά, αλλά δεν γίνεται. 10 ημέρες πριν από την τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων στο Μεξικό, 10.000 άτομα διαδηλώνουν ενάντια στους αγώνες.
0: Μάλιστα.
1: Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων με την αστυνομία και το στρατό, σκοτώνονται 260 άτομα και τραυματίζονται 1.200.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή ήταν η μάχη, η σφαγή,
0: του
1: Τλατέλολκο. Τώρα το πάμε.
0: Το πες, είδες.
1: 1990 προφυλακίζει το πρώην υπουργό του Πασόκα, Μεγαμένου Κουτσόγιοργας, κατηγορούμενος για το σκάνδαλο Κοσκοτά. Το Κουτσόγιοργα δεν είδαμε live να φεύγει.
0: Να παθαίνει ανακοπή.
1: Ενώ το 2016 οργή και αγανάκτηση, απογοήτευση και ανησυχία είναι τα κυρίαρχα συναισθήματα που νιώθουν για την κατάσταση στην Ελλάδα οι 7 στους 10 πολίτες που συμμετείχαν στο μηνιαίο πολιτικό βαρόμετρο της Public Issue.
0: Μάλιστα.
1: Το δημοσιεύει Αυγή της Κυριακής.
0: Ναι, ήμασταν σε μεγάλα κέφια τότε.
1: Καταλληλότερο για πρωθυπουργό θεωρεί το 42% τότε τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Έρχεται το 16.
0: Ναι.
1: Πώς γίνεται τώρα αυτό, περίεργα μας τα λέει. Εν πάση περιπτώσει, στο ερώτημα για το προσφυγικό, το 73% δηλώνει ότι μάλλον οι πρόσφυγες δεν μπορούν να ενσωματωθούν στην Ελλάδα. Είναι ένα ερωτηματολόγιο γενικής όλων των μαθημάτων, γενικού λυκείου. Και το αποτέλεσμα είναι ότι είμαστε οργισμένοι, αγανακτισμένοι, απογοητευμένοι και ανήσυχοι.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, γενέθλια θα είχε σήμερα ο Μαχάτμα Γκάντι, ο Γκράχαμ Γκριν, ο Άγγλος συγγραφέας. Και έχει να έχει τηλέφωνο να πάρεις σήμερα.
0: Ποιος πάλι,
1: το Sting. Το Sting πρέπει να πάρεις. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1951.
0: 51, άρα 75.
1: 75 ο Sting.
0: Ωραίος. Και άμα τον δεις, έχει μια κορμοστασιά.
1: Ναι.
0: Τρομερός.
1: Ναι. Τζόβενο.
0: Άρα και ταντρικό σεξ κάνει ακόμη.
1: Πιθανότητα γι' αυτό να έχει μείνει έτσι να είναι τόσο.
0: Ναι.
1: Fit.
0: Ωραίος, μπράβο του. Να τα χιλιάσεις.
1: Πώς το λένε, μεγάλη χάρη του πάντως, άμα κάνει ακόμα το αντρικό σεξ 75 και μπράβο του. Ενώ σαν σήμερα έφυγε το 1804 ο Νικολά Ζωζεφ Κινιό, ήταν ο Γάλλος στρατιωτικός μηχανικός, δημιουργός του πρώτου αυτοκινήτου στον κόσμο. Το 1988 έφυγε σαν σήμερα ο Άλεκ Ισηγόνης, ο ελληνικής καταγωγής, συγγνώμη, Βρετανός, που σχεδίασε το Μίνι Κούπερ. Ναι, βεβαίως. Και το 2017, σαν σήμερα, έφυγε ο Τομ Πέτι.
0: Ο
1: Αμερικανός ρόκερ, Με τον οποίο, αν δεν κάνω λάθος,
0: θα τον τιμήσουμε και αυτόν. Και τον Sting θα τιμήσουμε. Και εσάς θα τιμήσουμε με τα μηνύματα που μας στέλνετε. Θα διαβάζουμε μερικά, έτσι. Είναι πολλά. Τυχαία διαλέγουμε κάποια και τα διαβάζουμε. Οπότε στείλτε ό,τι θέλετε στο live και στα social. Εκτός πια και αν οδηγείτε. Οπότε τα χέρια και τα δύο στο τιμόνι και τα μάτια ορθά ανοιχτά.

0: Έκλαψα πολύ, μας λέει μια φίλη εδώ, όταν έφυγε ο Τομ Πέτι. Τον λατρεύει. Πραγματικά, ακούσει τα τραγούδια του Τομ Πέτι και αυτό που είναι από τα πιο γνωστά του, αλλά και γενικά, και ακόμη και αν να μην έχεις πιάσει ποτέ τη μόνη στα χέρια σου, ονειρεύεσαι ότι οδηγείς σε μεγάλες αμερικανικές ανοιχτές λεωφόρους. Ξέρεις, αυτά τα εισάδια που έχουμε δει στις ταινίες, που πας, δεν βλέπεις στροφή ούτε μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Αλλά ναι, πολύ αγαπημένος ο Τομ Πέτι και πολύ αγαπημένος και ο ήχος του Τομ Πέτι και πολύ επιδραστικός. American Girl, βάρτε παιδιά. Ποιο να πρωτοβάλουμε του Τομ Πέτι?
1: Πρώτον, οδηγάω και στέλνω μήνυμα. Δεύτερον, τι πολλά μηνύματα λες. Οπότε στέλνω να το διαβάζεις. Είναι επειδή είσαι πάρα πολύ έξυπνος και τα μηνύματα σου είναι πολύ έξυπνα και τα διαβάζουμε πάντα.
0: Συνεχίζουμε για να τιμήσουμε τον Sting, ο οποίος είπαμε γίνεται 75.
1: Το διαβάζω γιατί μπορεί, αφού οδηγάει και στέλνει μηνύματα, να μην ξαναστείλει. Να μην του δοθεί ευκαιρία. Μπορεί να είναι το τελευταίο του μήνυμα. Γιατί να μην του δώσουμε αυτή την ευκαιρία.
0: Να σας θυμίσουμε, παιδιά, έτσι πίσω στα σπίτια μας, ότι κάθε σπίτι, ως γνωστό, είναι διαφορετικό. Έχει τις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό το φυσικό αέριο Η Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει και διαφορετικά προγράμματα ρεύματος. Και για το πρώτο φοιτητικό σπίτι, σε περίπτωση που είστε σε αυτή τη φάση, υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Οπότε μπείτε στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr για να μάθετε περισσότερα για όλα τα προγράμματα ρεύματος. Ενώ θα ακούμε τους πολλοί και θα αποθεώνουμε εκτός αέρα τον Κόπλαντ, τον καλύτερο ντράμερ.
1: Αν έχουμε και αυτό, σωστά. Είναι και ο Μάριος εδώ.
0: Είναι το καθημερινό session. Ναι, παρακαλώ, ανεβάστε ένταση, ενώ εμείς θα λέμε τα δικά μας.
1: Ακούτε τον ντράμερ, θα ακούτε όμως. Μην ακούτε Sting και βλακίες.
0: Όχι, τίποτα άλλο.

0: Best 92,6.
1: We the music.
2: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
4: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
5: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, λεωφόρο Φόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
7: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
6: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
7: Off, τι πάθαμε.
6: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
8: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.

0: Δυνατό ξύδι το μετόχι.
1: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα, ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα, ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
2: Πάμε επόμενη γράμμη.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
6: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
5: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
7: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
8: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.

0: VitaFix Gummies από την Intermed. Λαχταριστά, πολυβιταμινούχα ζελεδάκια που λατρεύουν τα παιδιά. VitaFix Gummies. Για υγεία από άλλο γαλαξία.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Ξεκινήσαμε το δεύτερο ημίωρο με τους Gallon Drunk. Οι παλιοί θα θυμούνται, ας μάθουν και οι νεότεροι, ότι είναι από το soundtrack που είχαν γράψει οι Gallon Drunk, μια πολύ δυνατή έτσι μπάντα στο ύφος των Bad Seeds. Βρετανική ανταναπατομία, την Αυστραλία. Anyway, είχαν γράψει το soundtrack της ταινίας του Νίκου Τριανταφυλλίδη, το Μαύρο Γάλα, το 1999.
1: Πω, ήταν τόσο
0: φλασιά φάγαμε τώρα. Και συνεχίζουμε.
1: Έχεις δίκιο, ήμουνα στο περιοδικό Μετρό. Βέβαια. Όταν είχε βγει το Μαύρο Γάλα.
0: 1999, από τις ζόρικες ταινίες του Μακαρίτη, του Νίκου.

0: Παρότατο σέρβις με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, με πιστοποιημένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά εννοείται και 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ αλλά και smartwatch. Και πριν περάσουμε στα πρωτοσέλιδα να δούμε τι παίζει, να σας θυμίσουμε, γιατί είναι και η ώρα τέτοια που σηκώνει καφέ, ότι η αγαπημένη Nespresso Boutique στο Κολονάκι, που έχει ανοίξει πλήρως ανανεωμένη τις πόρτες της, εκεί θα βρείτε, εκτός από τις αγαπημένες σας ποικιλίες καφέ, Nespresso, μηχανές και αξεσουάρ, θα βρείτε και Nespresso on the go πια, όπου σημαίνει διαλέγετε το αγαπημένο σας τρόφιμο επί τόπου, ζεστό ή κρύο, και το παίρνετε μαζί σας στη βόλτα, στο γραφείο, όπου σας βγάλει μέρα. Να δούμε λοιπόν τι παίζει στα πρωτοσέλιδα, ξεκινώντας σήμερα Παρασκευή 2 Οκτωβρίου του 2026 από τον Ελεύθερο Τύπο. Με αναλυτικούς πίνακες με τιμές για 243 περιοχές σε όλη την Ελλάδα, οι περιοχές Φιλέτα και οι ευκαιρίες για ακίνητα. Μέση αύξηση τιμών 5% σε όλη τη χώρα, μεγαλύτερη άνοδο σε Θεσσαλία, Μακεδονία, Θράκη και Ιόνιο, διαβάζουμε. Μεταξύ άλλων, όπως διαβάζουμε στο σημερινό Φύλλο, και ότι ιδρύονται 7 δημόσια ιατρικά κέντρα για την Άνοια. Το πρώτο στο Περιστέρι το 2027, μετά σε Γιάννενα, Κιλκής, Καστοριά, Λακωνία, Ροδόπη, και θα υπάρξει και ένα δεύτερο στην Αττική. Σωστή κίνηση, γιατί ξέρουν τι τραβάνε, τι πακέτο είναι, πρώτα και κύρια οι φροντιστές των ανιακών ανθρώπων. Ένα θέμα για το ρεκόρ βροχής και τις καταστροφές που συμβαίνουν στην Κρήτη από χθες. Περνάμε στο ριζοσπάστη. Στήριγμα στον αγώνα του λαού για ανακούφιση από την ενεργειακή ακρίβεια. Παρέμβαση του ΚΚΕ με τροπολογία στη Βουλή. Ενώ στην κόντρα, εκτός από ρεπορτάζ για τις καταστροφικές πλημμύρες, τις κατορριστήσεις και την απώλεια μιας ζωής που έχουμε στην Κρήτη με την κακοκαιρία, διαβάζουμε ρεπορτάζ και για νέο κύμα αυξήσεων στα σούπερ μάρκετ, λέει. Άκου τώρα. Πάει η συμφωνία, κυρίω. Είχαν εκδώσει στα χέρια, αλλά από ό,τι φαίνεται. 25% ναι. Άνοδο τιμών σε φέτα και γαλακτοκομικά, 20 λεπτά πάνω το ψωμί. Η κυβέρνηση κάνει τον τροχονόμο στην ακρίβεια και τους κερδοσκόπους.
1: Όχι, δεν τον κάνει.
0: Περάστε, αβέρτα.
1: Χωρίς, έχουν χαλάσει τα φανάρια και λείπει ο τροχονόμος. Δεν υπάρχει καμία ρύθμιση.
0: Στην εφημερίδα των συντακτών, ακροδεξίες προτάσεις της Ελλάδας στην Ευρώπη, εισήγηση Μητσοτάκη και Πλεύρη για ειδικό καθεστώς παρέκκλησης στο μεταναστευτικό, αναστολή της διαδικασίας ασύλου σε περιπτώσεις αθρώας εισρωής μεταναστών, πρότεινε η κυβέρνηση στο Συμβούλιο Υπουργών Μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιφυλακτική η Κομισιόν στην πρόταση, τι περιλαμβάνει ο κανονισμός. Επιστροφών που εγκρίθηκε.
1: Έχουν και τον Αντώνη Σαμαρά στη γωνία. Δεν μπορεί να κάνουν το full.
0: Και έχουμε και εκλογές του χρόνου, μην το ξεχνάμε αυτό. Στην απογευματινή, 5 δις για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όλες οι λεπτομέρειες, νέα προγράμματα και εργαλεία στήριξης από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.
1: Να ανοίξει άλλο ένα καφέ στη γωνιά μου.
0: Αυτό. Ναι. Η Κρήτη τρέμει, γιατί η χειρότερη κακοκαιρία δεν έχει έρθει ακόμη, διαβάζουμε. Και
1: μέχρι την Κυριακή θα κρατήσει, ναι, αυτή η κακοκαιρία. Και στην Κρήτη και στην νότια χώρα γενικά.
0: Καταστροφή. Οι εικόνες πάντως στην Κρήτη, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Στα νέα σήμερα, διέξοδο σωτηρίας για δασικά ακίνητα, οδηγός με 15 ερωτήσεις απαντήσεις. Ενώ περνάμε τέλος στην καθημερινή, όπου διαβάζουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι σε κρίσιμο σταυροδρόμι, είναι η ανταπόκριση από το Athens Democracy Forum.
1: Άλλο σταυροδρόμι εκεί, να βάλουμε τον κύριο Μητσοτάκη να κάνει τροχονόμο.
0: Να το σώσει εκεί. Διαβάζουμε για σοκ στις αγορές ομολόγων με εκρηκτική αύξηση του κόστου δανεισμού σε Ευρώπη, Ηνωμένες Πολιτείες και Ιαπωνία. Διαβάζουμε και ότι τα social media βλάπτουν τη δημοκρατία. Έχουμε έρευνα του Ινστιτούτου Πιού. Θα το δούμε στη συνέχεια αυτό. Ακαγετάνο, αυτός που ακούμε, αγαπημένος, πολύ αγαπημένος εδώ στον Best, αύριο εμφανίζεται live στην Αθήνα. Το νου σας.

0: Γενικά συμβαίνουν πάρα πολλά πράγματα στην Αθήνα αυτό το Σαββατοκύριακο. Είπαμε, έχουμε αύριο τον Καγετάνο στο Ήλιον Πλάς, έχουμε και τους Μίκρο στο Γκαζάρτε. Οπότε διαλέγετε και παίρνετε. Έχουμε και τους Οτέκ, βέβαια, που εντάξει, είναι το πιο σημαντικό όνομα, είναι από τα πιο σημαντικά ονόματα ever, Οτέκ. Οπότε γίνονται πραγματάκια και έχουμε και τον Μέταμαν απόψε, για τον οποίο θα σας δώσουμε και δωράκια μετά στην πορεία.
1: Έχουμε και Μέταμαν. Ευτυχώς γίνονται πάρα πολλά πράγματα στην Αθήνα και μπορούμε, έχουμε και τις νύχτες πρεμιέρας για όσους έχουν κλείσει εισιτήρια και προλαβαίνουν να πάνε. Ευτυχώς γίνονται πάρα πολλά πράγματα στην Αθήνα, γιατί γίνονται τόσα πάρα πολλά πράγματα στον κόσμο που δεν μπορώ να αντέξω εγώ προσωπικά. Τουλάχιστον ασχολούμαστε με αυτά που γίνονται στην Αθήνα.
0: Πάμε σε καμιά συναυλία και ξεχνιόμαστε.
1: Ναι, τώρα εντάξει, δεν είναι η λύση βέβαια. Αλλά η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν μέρες σαν και αυτή τη βδομάδα, ας πούμε, που η επικαιρότητα είναι τόσο ζόρικη.
0: Ναι.
1: Και δεν εννοώ ζόρικη μόνο σε κακά πράγματα που συμβαίνουν, γιατί δυστυχώς κακά πράγματα συμβαίνουν συνέχεια.
0: Πάντα.
1: Αν θες να παρακολουθείς την επικαιρότητα, δεν θα μαθαίνεις και πολλά καλά πράγματα. Απλώς αυτά που συμβαίνουν αυτή τη βδομάδα, όπως και πολλές άλλες εβδομάδες του χρόνου, δεν είναι μόνο άσχημα, είναι και τρομερά σε πνίγει το. Σε πνίγει αδικία, σε πνίγει απελπισία για το που πάμε κτλ.
0: Οπότε
1: ας ασχοληθούμε λίγο με το τι γίνεται στην Αθήνα.
0: Οπότε πάμε στις συναυλίες. Τη συναυλία των Μίκρο, να ξέρετε, την ανοίγουν οι Leap Forensics αύριο. Έτσι είναι και αυτό ένα δελεάρ.

0: Λοιπόν, σας δίνουμε τώρα εκ των έσω πρόσβαση, όχι ότι το κάνουμε γενικά, για να καταλάβετε πώς λειτουργεί το πράγμα εδώ πέρα. Ξεκινάμε το δεύτερο ημίωρο με τους Gallon Drunk από την ταινία του Τριανταφυλλίδη. Στα φωνητικά.
1: And the rest is history.
0: Στα
1: και
0: φωνητικά.
1: Και μετά αρχίζει αυτό που στο εγκεφαλικά λέγεται related videos, αλλά στο εγκεφάλι σου.
0: Αυτό. Γιατί η τραγουδίστρια αυτή που κάνει τα φωνητικά σε αυτό το τραγούδι των Gallon Drunk είναι η τραγουδίστρια των Ονειροπαγίδα. Μετά θυμηθήκαμε τους Ονειροπαγίδα και λέμε, πόρε, τι να κάνουν αυτά τα παιδιά τώρα. Και εξού και σχεδόν τελειώνουμε το δεύτερο ημίωρο με τους Ονειροπαγίδα από τα παλιά, αν τους θυμάστε, από τα πολύ ωραία συγκροτήματα της γενιάς τους και τότε που το ελληνόφωνο δεν ήταν ακόμη σε σχέση με τέτοιο ήχο, ας πούμε, που είναι πιο εναλλακτικό, σίντι, όπως θέλετε πείτε το. Είχαν κάνει ένα γκέλι Ονειροπαγίδα τότε, είχαν βγάλει δύο, αν δεν απατώ, με πολύ πολύ ωραίους δίσκους, οι οποίοι παίζονταν και τότε και στον Best. Αυτό είναι από το μακρινό 1999, 27 χρόνια πίσω μιλάνε. Απίστευτα πράγματα.
1: Άστα.
0: Επιστρέφουμε όμως στο σχεδόν σήμερα, καθώς θα πάμε προς το δεύτερο διάλειμμα, για να σας δώσουμε και προσκλήσεις, γιατί ο αγαπημένος μας Metaman έχει live απόψε το βράδυ στο Κλακάρ, στο κέντρο της Αθήνας, και έχουμε για εσάς δύο διπλές προσκλήσεις. Για να τις κερδίσετε πρέπει να μας στείλετε Metaman κενό, ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο στο Live24, και μετά το break, μόλις έρθουμε, θα βγάλουμε τον νικητή ή την νικήτρια. Τους νικητές, μάλλον, είναι τις νικήτριες. Είναι δύο διπλές προσκλήσεις για το απόψινό live του Metaman.
1: Μα δεν έχουμε ειδική συνεργάτρια σήμερα. Ευτυχώς είπα σχολείο, αλλά τον Μάριος. Ο Μάριος θα διαλέξει.
0: Θα το κάνουμε, εντάξει. Μην ανησυχείτε καθόλου. Αν είστε φοιτητές ή φοιτήτριες ή γονείς με φοιτητές ή φοιτήτριες, με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το φυσικό αέριο, να ξέρετε ότι έχετε 4 πάγια δώρο και μία από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα, οπότε μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr για να τα αποκτήσετε.
1: Επίσης, να σας θυμίσω ότι η καθημερινή φροντίδα της μύτης είναι σημαντική σε κάθε ηλικία, από τα πρώτα χρόνια μέχρι την ενήλικη ζωή. Για τους ενήλικες, λοιπόν, έχουμε Selva Camomile, και για τα παιδιά Selva Baby Care από την Intermed. Είναι δύο ισότονα αρινικά διαλύματα σε μορφή σπρέι, ειδικά σχεδιασμένα για τις διαφορετικές ανάγκες ενηλίκων και παιδιών, που συμβάλλουν στον καθημερινό καθαρισμό και τη φροντίδα της μύτης. Όλα αυτά από την Intermed τα βρίσκεται στα φαρμακεία.
0: Metaman, λοιπόν, στο break. Δύο διπλές προσκλήσεις για εσάς για να τις κερδίσετε. Metaman κενό, ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο στο Live24. Αμέσως μετά το break θα βγάλουμε τους δύο νικητές.

0: 92,6.
1: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
2: Α, ένας κιούρος που μιλάει.
1: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
3: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
4: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
5: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
6: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
7: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
8: Ναι.
7: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
8: Ναι.
7: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
8: Ναι.
7: Και πιο ελαφριά.
8: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
9: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού.

0: με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
1: Gershwin και Bernstein. Jazz, Broadway και συμφωνική μουσική όλα σε μία βραδιά. Στο Μέγαρο. 1η Νοεμβρίου. Ο Alain Lefebvre παίζει Gershwin με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Το κοντσέρτο για πιάνο σε φα, όπου η jazz συναντά την κλασική φόρμα και το εμβληματικό Rhapsody in Blue. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών παρουσιάζει ακόμη τους συμφωνικούς χορούς από το West Side Story του Bernstein. Διευθύνει ο Carl Sinclair, βαθύς γνώστης του αμερικανικού ρεπερτορίου. Με την υποστήριξη της Motor Oil, Megaron.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
3: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
4: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα, ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα, ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
5: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
6: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
7: Γιατί βρε αγόρι μου?
6: Φοβάμαι.
7: Τι φοβάσαι?
6: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
7: Είπαμε, θα προλάβουμε.
6: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
7: Ναι.
6: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
7: Ναι, ναι, ναι.
8: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
6: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
7: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
9: Best 92,6.
10: Ουε καράμα καντζεραρερου.
11: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
12: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
11: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν για τη δεύτερη ώρα, σήμερα Παρασκευή 2 Οκτωβρίου του 2026. Ξεκίνημα της δεύτερης ώρας με το I Feel You των Depeche Mode, το πρώτο single από το 8ο κατά σειρά άλμπουμ του, στο Songs of Faith and Devotion, εποχή που ο Dave Gahan ήταν στα πολύ αγριεμένα του. Μακριά μαλλιά, λιπόσαρκος, θα μου πεις λιπόσαρκος είναι ακόμη και μπράβο του. Στα πολύ ροκ του τότε ο Dave Gahan, με τις συνέπειες που είχε όλο αυτό, ευτυχώς είναι ακόμη μαζί μας, είναι ανάμεσά μας. Ως τις 10 στα μικρόφωνα για τη μουσική η Μανίνα Ντάνου.
1: Ο Θεοδόσης Μίχος.
0: Με τον Μάριο Κοντούλη σήμερα Παρασκευή 2 Οκτωβρίου του 2026 να φροντίζει τον ήχο και όχι μόνο. Και τώρα είναι η στιγμή να δώσουμε στους δύο τυχερούς τις προσκλήσεις για τη συναυλία του Metaman που κληρώσαμε λίγο πριν το break. Την απόψινή συναυλία του Metaman στο Κλακάζ. Λοιπόν, ο κύριος Κοντούλης να φωνάξει δύο αριθμούς από το 1 έως το 12, παρακαλώ.
2: Ωραία, 6 και 8.
0: 6 και 8, μισό λεπτάκι.
1: 14.
0: Λοιπόν, έχουμε και λέμε νικητές. Έχουμε 8, τον.
1: 6 και 8, ναι.
0: 6 και 8. Είναι ο Χρήστος που το επώνυμό του ξεκινά από Β και το τηλέφωνό του λίγη πούσε, γιατί έχουν έρθει και πάρα πολλά μήνυμα.
1: 309.
0: Σε 309. Και είναι και η Ανθή που το επώνυμό της ξεκινά από Δέλτα επίσης. Όχι από Δέλτα. Ναι, από Δέλτα και λίγη το τηλέφωνό της που σε Ανθή.
1: 771.
0: Σε 771. Τα ονόματά σας θα είναι στην είσοδο του Κλακάζ. Να περάσετε καλά και να μας στείλετε τις εντυπώσεις σας.

0: Και αυτό είναι το νέο single από τον επερχόμενο δίσκο των Fontaines DC που θα κυκλοφορήσει στις 16 Οκτωβρίου, σε 2 εβδομάδες δηλαδή από τώρα, ο δίσκος που περιμένει πάρα πολύ κόσμος. Κοντοζυγώνει η κυκλοφορία του.
1: Σαν σήμερα όμως το 1995 κυκλοφόρησε αυτό εδώ το έπος που θα κοροϊδέψετε, δεν νοιάζει.
0: Γιατί, να κοροϊδέψουμε.
1: Εδώ πέρα οι φίλοι που στέλνουνε. Ας το Story Morning Glory, το δεύτερο άλμπουμ των Oasis.
0: Πότε
1: που τους
0: το
1: καθιέρωσε. Το 95. 31 χρόνια δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Το Hello είναι και το κομμάτι με το οποίο ξεκίνησε και ξεκινούσε κάθε συναυλία της, του Reunion Tour του 2025.
0: Okay.
1: It's good to be back, λέει άλλωστε. Οπότε κολλάει απολύτως και φαντάζομαι θα τα ακούσουμε και του χρόνου.
0: Μακάρι.

0: Σας θυμίζω για μία ακόμη φορά ότι αν τυχόν συμβεί κάτι στο smartwatch, στο laptop ή στο scooter σας, διατηρήστε την ψυχραιμία σας και πηγαίνετε στο κοντινότερο κατάστημα Γερμανός, όπου παίζει σοβαρότατο σέρβις με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, με πιστοποιημένους τεχνικούς και με γνήσια ανταλλακτικά, αλλά και με 25% έκπτωση πια σε επισκευή scooter, laptop και smartwatch. Αν ο δρόμος σας φέρει με ή χωρίς το scooter στο Κολωνάκι, στην αγαπημένη Nespresso Boutique, εκεί εκτός από τις αγαπημένες κλασικές και πάρα πολλές επίσης για να διαλέξετε ποικιλίες καφέ, αξεσουάρ και άλλα τινά, θα βρείτε και Nespresso on the go για να πάρετε το αγαπημένο σας τρόφιμα ζεστό ή κρύο και να συνεχίσετε τη ζωή σας.
1: Πάντως εγώ πλέον, για να μην τρελαίνομαι μες τη μέρα, όταν μου συμβαίνουν διάφορες στραβές, και το λέω απολύτως ειλικρινά αυτό,
0: τι κάνεις
1: τις τελευταίες μέρες, ό,τι πηγαίνει στραβά, σκέφτομαι μην ανησυχείτε, πειράζει. Πάσο ίσω του
0: κόμματο. Ναι, είδε. Και στο αποκούμπι.
1: Έχει κλείσει 258 μέρες μέχρι να πετάξουμε. Μου στέλνει φίλο μου, θα πάμε μαζί. Κάθε μέρα μου στέλνει 258 και σήμερα.
0: Μετράνει φαντάριο εδώ πέρα. Τέτοια μέρα έχουμε πολλές επαιτίους μουσικές σήμερα. Το 2002 Οκτωβρίου κυκλοφόρησε και το Key Day των Radiohead, το οποίο σηματοδότησε και αυτή την τεράστια στροφή στον ήχο του από ένα, ας πούμε έτσι, κιθαριστικό εναλλακτικό συγκρότημα. Πήγανε στο σύμπαν του Aphex Twin. Δίχασε το κοινό και νομίζω ότι οι fans των Radiohead χωρίζονται σε αυτούς που τους προτιμούν προ Key Day και μετά Key Day. Εγώ μάλλον στη δεύτερη κατηγορία.
1: Εγώ προτιμώ αυτό το πάντως. Τον
0: αμάν. Μαμά πάλι με πειράζει για τα μαλλιά μου και τα ακουστικά. 2 Οκτωβρίου του 2000 λοιπόν, είναι 26 ολόκληρα χρόνια. Αν θυμάστε, ήταν και η χρονιά τότε που είχαν έρθει και στο Λυκαβητό οι Radiohead.
1: Ναι, βεβαίως. Και δεν είχαν παίξει στο Creep και ήμασταν όλοι έξαλλοι.
0: Και είχαν έρθει πριν κυκλοφορήσει ο δίσκος. Ουσιαστικά είχαν ντεμπουτάρει κάπως live τα τραγούδια σε εκείνη τη θρυλική συναυλία με το χρώμα του εισιτηρίου, θυμάμαι τώρα, που ήταν αυτό το χακί, το στρατιωτικό.
1: Α, ναι.
0: Και έκανε

0: 10.000 το εισιτήριο ή 12.000 δραχμές το εισιτήριο.
1: 12 νομίζω.
0: Ήταν πανάκριβο για εκείνη την εποχή, στο Λυκαβητό, 2 μέρες με τους Clinic Support. Και από ό,τι φαίνεται θα είναι και η τελευταία φορά που θα δούμε Radiohead σε αυτή τη χώρα.
1: Πολύ αεροδυναμικό το μαλλί σου πάντως.
0: Είδες.
1: Πολύ αεροδυναμικό σήμερα.
0: Είναι ο αέρας, παιδί, είναι τα αποφόρια.
1: Σωστά, σωστά.

0: Νομίζω ότι αν ποτέ ξανάρθουν οι Radiohead στη χώρα μας, τότε πραγματικά θα γκρεμιστεί κανένας φούρνος, έτσι. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι όχι πια άγιο δισκοπότηρο, κάτι πέρα από αυτό. Περισσότερο για τον Bruce Springsteen. Γιατί ξέρεις ότι δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να έρθουν. Γιατί οι Radiohead έχουν τόσο υψηλό κασέ, που είναι δυσανάλογα υψηλό σε σχέση με τον κόσμο που θα μάζευαν. Δεν πρόκειται οι Radiohead να γεμίσουν κανένα ΟΑΚΑ, ας πούμε. Δεν πρόκειται οι Radiohead να γεμίσουν. Εγώ τους κόβω για 20.000 max.
1: Ναι, ναι, και εγώ δεν νομίζω ότι πάει παραπάνω.
0: Και μιλάμε τώρα για ένα κασέ που ας το 7-ψήφιο νούμερο. Δεν θέλετε να ξέρετε. Τέλος πάντων, εντάξει, τι να κάνουμε. Θα έχουμε και άλλα live το καλοκαίρι. Πάρα πολλά βασικά live θα έχουμε το καλοκαίρι. Γιατί ρωτάτε για ανακοινώσεις, είναι πολύ νωρίς ακόμη. Έχουν ξεκινήσει κάποιες ανακοινώσεις δειλά-δειλά, αλλά έχουμε ακόμη δρόμο.
1: Έχουμε
0: μπροστά
1: δρόμο
0: μας.
1: Τώρα, μην βιάζεστε.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Έχουμε άλλα στο ενδιάμεσο να κάνουμε.
0: Ένας φίλος φίλη εδώ πέρα λέει ότι διάβασε ένα βιβλίο για το οποίο μιλούσαμε πέρυσι το καλοκαίρι.
1: Ναι,
0: λέει
1: ναι,
0: τη ζωή ενός
1: αγοριού
0: του Μακάμον. Είναι πολύ ωραίο βιβλίο. Λοιπόν, τελείωσα.
1: Αν θα πεις, δεν θυμάμαι τίποτα, δεν το έχω πει εγώ.
0: Δεν θυμάμαι να το λέμε, θυμάμαι το βιβλίο όμως.
1: Εντάξει, το ξέρεις το βιβλίο.
0: Το ξέρω, ναι,
1: το διάβασα. Ωραία, τέλεια.
0: Λοιπόν, τελείωσα με τα κόπων και βασάνων, ομολογώ, μετά από 1,5 μήνα.
1: Ναι.
0: Τελείωσα.
1: Τους Καραμαζόφ, μην μου πεις.
0: Τελείωσα τους αδερφούς Καραμαζόφ.
1: Τι λες, παιδί μου.
0: Του Φιόντορ, του Ντοστογεύσκη.
1: Του Φιόντορ, του φίλου.
0: Είναι αυτό το τελευταίο που μου είχε μείνει να διαβάσω και άφησα το πιο δύσκολο, μάλλον για το τέλος. Με κούρασε απίστευτα πολύ, έτσι. Εντάξει, μιλάμε τώρα για μεγαλειώδες έργο, δεν το συζητάμε.
1: Ναι.
0: Αλλά, παιδιά, 1200 σελίδες με γονάτισε.
1: Ναι.
0: Είναι όμως η έκδοση που έχει κάνει τώρα η εκδόση Άγρα που το έχουν βγάλει σε μια μετάφραση ασύλληπτη.

0: μια λαχταριστή έκδοση, έτσι σκληρόδετη μετάφραση της Ελένης Μπακοπούλου. Εντάξει, είναι μεγαλειώδες το έργο. Δεν το συζητάμε. Αλλά αν το πάρετε απόφαση, την αστείτε να υδρώσετε τώρα. Δηλαδή, τη φανέλα θα την υδρώσετε πολύ. Δηλαδή, υπήρξαν κάποιες φορές που έλεγα.
1: Γιατί το κάνω αυτό, ποιος είμαι.
0: Γιατί τώρα,
1: τι νόημα έχει η ζωή. Όλα είναι μάταια.
0: Το θέμα είναι να περάσεις το μισό, ώστε να σκέφτεσαι μετά. Εντάξει, έχω διαβάσει τις 500 σελίδες τώρα, θα σταματήσω. Και μετά σε πάει λίγο έτσι. Και φυσικά, ξαναλέω, είναι μεγαλειώδες το βιβλίο. Απλά είναι μεγάλο. Είναι μεγάλο και είναι λογοτεχνία, ξέρω εγώ, του 1900 τόσο πόσο γράφτηκε. Οπότε έχει μια ρωσική τέτοια δυσκολία. Αλλά το βάθος του είναι απίστευτο αυτό το βιβλίο. Είναι συγκλονιστικό. Αν ψάχνετε δηλαδή ένα task που να σας πάρει 3-4 μήνες, 5 ρε παιδί μου, να το απλώσετε, το συστήνω ανεπιφύλακτα.
1: Το συστήνω ανεπιφύλακτα.
0: Και ποιος είμαι εγώ, δηλαδή, το έχουν συστήνει, θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα βιβλία που έχουν γραφτεί ποτέ.
1: Προφανώς είναι και δεν το αμφισβητεί κανείς αυτό. Ναι. Το θέμα είναι τώρα που το τελείωσες.
0: Ναι.
1: Νιώθεις ότι έχεις πάρει κάτι.
0: Ναι, βέβαια. Καταρχάς νιώθω.
1: Νιώθεις ήρωας, καταρχάς. Ξεκινήσω από αυτό.
0: Νιώθω καλά με τον εαυτό μου ότι το κατάφερα.
1: Νιώθεις, ναι.
0: Ξεκινάμε από εκεί. Από εκεί και πέρα, σε επίπεδο, ας πούμε, αν θες πνευματικής καλλιέργειας, αν πήρα κάτι, αν με ρωτάς αυτό, ναι, θεωρώ ότι είναι αναπόφευκτο.
1: Δηλαδή, ναι, καλά, προφανώς. Και, και το γάλα να διαβάσεις από πίσω.
0: Ναι.
1: Είναι από το τίποτα, είναι και αυτό κάτι. Αλλά λέω, αν. Δεν το λέω για την αξία του βιβλίου τόσο.
0: Αλλά
1: το σχολιάζω σε σχέση με το πώς είναι η ζωή μας πλέον και το πόσο γρήγορα ξεχνάμε κάτι και περνάμε στο επόμενο και πόσο δύσκολο μας είναι να κρατήσουμε, ξέρεις.
0: Θεωρώ ότι αυτό εκ των πραγμάτων δεν θα το ξεχάσει κανείς που θα το διαβάσει. Πρώτα και κύρια εξαιτίας του χρόνου που θα αφιερώσει. Δηλαδή, δεν είναι ένα βιβλίο που θα το διαβάσει σε δύο Σαββατοκύριακα.
1: Όχι, δεν γίνεται και πρακτικά να το διαβάσει.
0: Δηλαδή, εγώ το πήρα, το ξεκίνησα μέσα στις διακοπές. Και ομολογώ, στις διακοπές δεν τα πολύ πήγα καλά. Δηλαδή, με αυτό,
1: δεν
0: γιατί
1: με έπαιρνε
0: ένα ύπνο στην παραλία. Μιλάμε καταπληκτικός με τον Ντοστογεύσκη στο προσκεφάλι μου.
1: Πήγε πάρα πολύ. Το έκανες
0: και
1: μαξιλάρι εδώ πέρα.
0: Ναι, πήγαινε πάρα πολύ καλά. Στην αρχή είχα τύψεις που κοιμόμουν. Λέω,
1: Φίοντορ, συγγνώμη, έλεγε από μέσα σου.
0: Και είχα τη γυναίκα μου από δίπλα και μου λέει: αγόρι μου, χαζώσει. Α, κοιμήσου εκεί πέρα, τι θες τώρα.
1: Πάρε ένα TV Guide.
0: Κοιμήσου να σκάσεις εκεί πέρα, κιόλα, μη σπρίξει. Τέλος πάντων, είναι μαγικό βιβλίο, εντάξει. Απλά θέλει το χρόνο του, θέλει τον κόπο του και σε ανταμείβει αναλόγως.
1: Αναλόγως.

0: Επειδή ρωτάτε και όντως ρωτάτε, δεν το λέμε πως το λένε οι άνθρωποι, αν θέλουν να πούν κάτι. Θέλω, είμαι σίγουρη ότι συμβαίνει αυτό στα ραδιόφωνα.
1: Ποιο?
0: Θέλουν να πούν κάτι και λένε επειδή ρωτήσατε και δεν έχει ρωτήσει κανένα.
1: Εδώ ρωτάτε, δεν μας αφήνετε και εσείς ησυχία.
0: Όντως ρωτάτε, τι έγινε με τον Κυπουρό και το θάνατο. Θυμάσαι που είχες πει για τον Κυπουρό και το θάνατο αυτό το βιβλίο.
1: Α, το μαγικό αυτό το βιβλίο, ναι.
0: Το μαγικό αυτό το βιβλίο. Όχι.
1: Σοβαρά.
0: Γιατί με ρωτάτε, τον διάβασε τελικά τον Κυπουρό και το θάνατο. Εγώ
1: δεν
0: έκανα και το διάβασα όλο.
1: Δεν στο έχω φέρει ακόμη.
0: Όχι.
1: Το σημειώνω τώρα
0: λοιπόν,
1: για να
0: ακούστε,
1: το φέρω αύριο.
0: Εγώ τον Κυπουρό και το θάνατο είχα βάλει στόχο να διαβάσω τις καλοκαιρινές μου διακοπές. Όχι είναι... μόνο το είχα βάλει στόχο, το είχα γράψει και στην 24. Λοιπόν, στο θέμα που μας είχε ζητήσει η Μάρο Παρασκευούδη.
1: Το σημειώνω να το βάλω να στο φέρω
0: ναι,
1: αύριο.
0: Ναι, ναι, για του χρόνου το
1: όχι
0: καλοκαίρι.
1: Το αύριο τη Δευτέρα.
0: Αφού λοιπόν είπα ότι θέλω να διαβάσω, μου λέει: θα το φέρω εγώ το βιβλίο, δεν ανάγκη να το αγοράσει. Το φέρω εγώ, το έχω.
1: Ναι.
0: Ωραία, ωραία. Δεν το έχει φέρει ακόμα.
1: Θα το φέρω οπότε τη Δευτέρα διάβασα... το πρωί
0: ναι.
1: Και θα δω τι θα πει τότε.
0: Θα πω ευχαριστώ.
1: Μαμά,
0: ευχαριστώ επιτέλους, ακούω επιτέλους. πάντως, καλά κάνατε. Δεν σου βγήκε σε κακό φίλε, φίλη που το διάβασες γιατί σου άρεσε.
1: Βιβλιάρα.
0: Βιβλιάρα.
1: Φοβερό.
0: Δεν το έχω διαβάσει. Να το διαβάσετε.
1: Από Δευτέρα, από θα,
0: Δευτέρα
1: το
0: θα το διαβάσω. Διάβασα τελικά, μου είχες φέρει το άλλο. Είχες φέρει την... Ναι, το χερσόνησα με τα άδεια σπίτια. Διάβασα αυτό που ήταν και πιο μεγάλο.
1: Ναι, θα
0: κράτησε
1: το φέρω.
0: Όλες τις διακοπές.
1: Θα στο φέρω τη Δευτέρα. Θα στο
0: εντάξει.
1: Φέρω. Ρε παιδιά, λέει, μιλάτε για Καραμαζόφ και το μόνο σας θέμα είναι η έκταση του. Καλά και εσύ, η λόγια. Είπαμε ότι είναι από τα σημαντικότερα βιβλία που έχουν γραφτεί ποτέ και ότι είναι μεγαλειώδες, αλλά είναι και κτηνώδες. Είναι 1200 σελίδες. Δεν, δεν κάθεσαι ένα Σαββατοκύριακο το διαβάσεις. Δεν το προσπερνάς κιόλας εύκολα το πόσο μεγάλο είναι. Εμένα πάντως για την ιστορία να πω ότι από όλα πλέον τον Ντοστογεύσκη που τα έχω διαβάσει. Δεν θεωρώ ότι. Υπάρχει. Κατά τη γνώμη μου, δεν είναι. Μ' άρεσε λιγότερο τέλος πάντων, να το πω έτσι.
0: Από όλα, σ' άρεσε λιγότερο.
1: Ίσως γιατί με κούρασε περισσότερο.
0: Ποιος άρεσε περισσότερο.
1: Το τέτοιο. Το
0: έγκλημα για τη
1: Μωριά. Ναι, ναι, αυτό εντάξει. Αυτό είναι και μόνο που το σκέφτομαι να τρέχει.

0: πιάσω αυτό το βιβλίο. Είναι...
1: Το Έγκλημα και τη Μωρία είναι δύσκολο.
0: Είναι άστο, πολύ απλά.
1: Να σου πω και κάτι. Δεν είναι δύσκολο βιβλίο το Έγκλημα.
0: Όχι, καθόλου, καθόλου.
1: Δηλαδή δεν σε κουράζει καθόλου. Φεύγει, είναι και δεν είναι και τόσο μεγάλο.
0: Ξέρεις ποια είναι η δυσκολία του τον Καραμαζόφ. Εντάξει, μιλάμε 9 και 27 το πρωί, μιλάμε για αδερφούς Καραμαζόφ. Δηλαδή πραγματικά.
2: Και μετά Μαΐδιους Παχατουρίδης.
1: Ναι, αλλά λες μόνο για το μέγεθο σου λέει εδώ πέρα. Μετράει
0: μερικές φορές.
1: Μετράει.
0: Αυτό που με κούρασε είναι ότι είναι στις 10 σελίδες οι 8 είναι διάλογος.
1: Είναι εξού πρόζα.
0: Και, ναι, είναι διάλογος το παιδί μου. Και διάλογος ρωσικός του 1900 τόσο, ξέρω εγώ. Οπότε ναι, καταλαβαίνεις. Αυτό με κούρασε περισσότερο.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτά. Και πάμε για διάλειμμα.
1: Πάμε.
0: Σιγά σιγά. Επιστροφή στο σήμερα με την παρένεση να ανακαλύψετε μια νέα μάρκα αυτοκινήτου. Lepas. Μια νέα premium πρόταση με ξεχωριστό design, εμπνευσμένο από την κίνηση της Λεοπάρδαλης, δυναμισμός, ευελιξία, αρμονία και κομψότητα σε μια διαφορετική σχεδιαστική προσέγγιση με τεχνολογία που σε διευκολύνει στην καθημερινότητα και ανέσεις που φτιάχνουν τη διάθεση, όπως για παράδειγμα τα θερμενόμενα καθίσματα. Ακολουθήστε λοιπόν την lepas.gr στο Instagram για να μάθετε περισσότερα.
1: Εκείνες τις μέρες του μήνα που όλα γίνονται πιο απαιτητικά, η ευαισθησία αυξάνεται, η ισορροπία διαταράσσεται και η σωστή υγιεινή παίζει καθοριστικό ρόλο. Δεν χρειάζεται εκείνη η περίοδος να συνοδεύεται από δυσφορία. Με στοχευμένη φροντίδα μπορείς να νιώθεις καθαριότητα και άνεση κάθε ώρα της ημέρας, γιατί η φροντίδα δεν σταματά όταν ξεκινά ο κύκλος σου. Η ευαίσθητη περιοχή είναι πανίσχυρη, όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι.
3: Best. Questo è il tempo in cui vago per i campi.
4: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
5: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
6: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
7: Isomat Premium.
6: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
7: Isomat Premium.
6: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
7: Isomat Premium.
6: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
8: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
9: Και από κρωματάκι.
8: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
10: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
11: Πώς ακουγόταν ο Μπαχ στην εποχή του? Στις 27 Οκτωβρίου, στο Μέγαρο, η Καμεράτα Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής σε όργανα εποχής μας φέρνει κοντά στον αυθεντικό μπαρόκ ήχο. Στο βιολί και τη μουσική διεύθυνση, η διεθνώς αναγνωρισμένη Elizabeth Blumenstock. Δύο κοντσέρτα για βιολί, η δεύτερη ορχιστρική σουίτα και η ιταλική καντάτα Non sa che sia dolore με την υψήφωνο Μυρσίνη Μαργαρίτη και τον Ζαχαρία Ταρμπάγκο στο φλάουτο τραβέρσο. Ο μαγικός Μπαχ της Elizabeth Blumenstock. 27 Οκτωβρίου. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
12: Διδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρίψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
13: Καλώς την.
14: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
13: Πού το κατάλαβες?
14: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
15: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
16: Ό,τι νιώθεις, έρχεται στη στέγη. Δημήτρης Παπαϊωάννου.
17: Έκθεση.
16: Λάορτ. Παλέν Νασιονάλ Ντε Μαρσέι.
17: Age of Content.
16: Λουκάτ Σταρκόφσκι.
17: Όρακλ.
16: Ρόμπερτ Άικ.
17: Ιδίποδας.
16: Σλάβοι Ζίζεκ. Τζίλιαν Άντερσον. Μπέλα Φρόιντ.
17: Συζήτηση.
16: Ρωμαίο Καστελούτσι.
17: Φάουστ.
16: Γιάννης Νιάρος και ομάδα Νίξ.
17: To be. Απαγωγή και παρατήρηση.
16: Χρήστος Παπαδόπουλος. Γιώργος Κοτσιφάκης.
17: Λάμπλες.
16: Νίκος Καραθάνος.
17: Έπος.
16: Η προπόληση για τη νέα σεζόν στη στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
9: Βραβευμένος με Όσκαρ δημιουργός Αλεχάνδρο Ινιάριτου επιστρέφει με την ταινία Digger και τον υποψήφιο για Όσκαρ Tom Cruise σε μια

0: χωρίς επιστροφή.
1: Perfectly well what's going on here.
0: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο έχει μια τελευταία αποστολή. Να σώσει την ανθρωπότητα από την καταστροφή που ο ίδιος προκάλεσε.
2: What's our worst case scenario?
0: Πρωταγωνιστούν Ρις Άχμεντ, Τζον Κούντμαν, Σάντρα Χούλερ και Τζέσι Πλέμονς. Ντίκερ, του Αλεχάνδρου Ινιάριτου, στους κινηματογράφους από την Τάνιερ.
3: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
2: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
1: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
2: Φυσικά, BioClima.
3: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft. Pains.
4: Best 92,6.
5: And we can say, well, you haven't seen anything yet.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: Αυτό το ωραίο που ακούμε, που ρωτάτε, είναι γαλλικό πράγματι. Τι άλλο θα μπορούσε να είναι? Είναι μιας κολεκτίβας που φτιάχνει ραπ. Μου αρέσει το ραπ που έλεγε η Ντενίση.
1: Μου αρέσει το ραπ.
0: Και... Μου αρέσει το
1: ραπ. Σίγουρα της αρέσει και το γαλλικό ραπ.
0: Λοιπόν, Φοβ, Γάλλη, Παριζιάννη συγκεκριμένα. Blizzard, ο τίτλος του τραγουδιού. Είναι και καινούργιο.
1: Έχω πολύ καιρό να κάνω τα γαλλικά μου στο Duolingo. Έχω πολλές τύψεις. Δεν καταλαβαίνεις.
0: Γι' αυτό και δεν καταλαβαίνεις
1: το passive aggressiveness αυτού του τευτής κουκουβάγιας, η οποία με κατατρέχει.
0: Το βλέπες, το έπαιζες.
1: Το έπαιζα εγώ.
0: Το έπαιζες.
1: Κλαμμένη.
0: Τώρα τι να σου πω.
1: Εκεί μου στέλνει μηνύματα κάθε μέρα.
0: Πού
1: είσαι? Το πιστεύω ότι.
0: Γιατί δεν διαβάζεις?
1: Κλαίει, χτυπιέται, θα αυτοκτονήσει. Σε τέτοια φάση. Τόξικ εντελώς. Θα πάρω τέτοια, θα πάρω την αστυνομία.
0: Πάρ' τη μαμά μου.
1: Μαμά. Με πειράζει, κουκουβάγια.
0: Λοιπόν, παιδιά, άλλη μια υπενθύμηση για το αν για τη βόλτα σας στο Κολονάκι που αξίζει τώρα ούτως ή άλλως, ή αν κατεβείτε για δουλειά, οτιδήποτε, στην ανανεωμένη Nespresso Boutique στο Κολονάκι. Εκτός από τις αγαπημένες σας ποικιλίες καφέ, αξεσουάρ και τους ειδικούς για να σας κατατοπίσουν στο μαγικό κόσμο του καφέ, πλέον παίζει και Nespresso on the go. Δηλαδή, παίρνετε το αγαπημένο σας ρόφημα, ζεστό ή κρύο στο χέρι και συνεχίζετε την πορεία σας, συνεχίζετε τη μέρα.

0: Και αν η μέρα σας, αν ο δρόμος σας σας πάει προς τα νότια, να ξέρετε ότι έχουν εγκαινιαστεί πια 287.000 τετραγωνικά μέτρα άθλησης, ευεξίας και ψυχαγωγίας, με γήπεδα για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις και τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις για ανοιχτό αλλά και υγρό στίβο. Φυσικά μιλάμε για το The Hellenicon Sports Park που είναι ανοιχτό για όλους από τις 8 το πρωί ως τις 12 τα μεσάνυχτα.
1: Μας έχεις τρελάνει στο πέρα δόθε μου. Μια στο Κολονάκι, μια στα νότια, μια στο τέτοιο.
0: Θα κάνει μια βόλτα να αθληθείς. Θα κατεβάσεις όμως την εφαρμογή Livio πρώτα για να κλείσεις γήπεδο, αλλά να κλείσεις και μία από τις 1.350 δωρεάν θέσεις. Parking.

0: Καλημέρα στην Ανέτα να πούμε και στα κορίτσια της.
1: Γεια σου Ανέτα.
0: Το κοριτσάκι της. Τα κοριτσάκια δεν βλέπω τι λέει, είμαι και τυφλή. Οπότε έχω τα κοριτσάκια μου στα μάξι, το κοριτσάκι.
1: Σας ακούνε και αυτές.
0: Και αυτές, άρα κοριτσάκια. Φιλιά στην Ανέτα και στα κοριτσάκια της, μας ακούνε κάθε πρωί.
1: Ωραία. Η πρόσκληση...
0: Να έχετε καλό Σαββατοκύριακο.
1: Η πρόσκληση για Metaman που κληρώσαμε πριν, οι δύο προσκλήσεις είναι διπλές, ναι. Καλέ. Εννοείται, τι θα σας στέλαμε, μπακούρια.
0: Να πάτε μακούρια. Θα μπορούσα να πάω να γνωρίσουν και οι κόσμοι.
1: Όχι, αλλά πάντα. Όχι. Οι προσκλήσεις οφείλουν να είναι διπλές, γιατί για να μην πάει κανείς μόνος. Τέλος πάντων, αυτό. Ή τέλος πάντων, είμαστε ανοιχτοχέριδες. Να περάσετε πάρα πολύ ωραία και να μας στείλετε μηνύματα. Γενικά, είπαμε και πριν, γίνονται πάρα πολλά live. Και
0: αυτό το Σαββατοκύριακο.
1: Βρώμενα,
0: ναι.
1: Αυτό το σουκού. Έχει έχουμε πράγμα. Και το άλλο. Γενικά έχει ξεκινήσει. Αυτά είναι τα καλά του φθινοπόρου. Ας πούμε, ναι. Ότι πλέον η ρόδα έχει αρχίσει να γυρίζει με το ρυθμό τον σωστό.
0: Τα λεωφορεία, αν μπορούν, παρακαλούμε να. Αν εδώ από αυτό το βήμα που μου δίνετε, μπορώ να απευθυνθώ
1: τώρα
0: στον ΟΑΣΑ, δεν ξέρω ποιο είναι ο αρμόδιος. Τι θα γίνει με τα λεωφορεία, γιατί είναι σε ρυθμούς καλοκαιριού, έχουμε γυρίσει. Γιατί είμαστε πακτωμένοι σαν τις σαρδέλες πρωί, μεσημέρι, βράδυ.
1: Γιατί το καλοκαίρι είναι μια κατάσταση μυαλού, πάνω απ' όλα, Μάνινα.
0: Ναι.
1: Τι άρα άλλο.
0: Άρα
1: και ειδικά είναι το ελληνικό καλοκαίρι που είναι και ατελείωτο.
0: Είναι 62 Αυγούστου. Είναι 62 Αυγούστου και
1: αυτό
0: NASA.
1: Πόσο έχει πάει, ναι, τώρα, ναι. 62 Αυγούστου, hashtag endless Greek summer. Αυτή είναι η φάση μας. Με τις υγείες μας.
0: Με τις υγείες.

0: Λοιπόν, να ρίξω στο τραπέζι μία σειρά που την θυμήθηκα χθες προχθές, γιατί κάπου πέτυχα, άκουσα ένα τραγούδι, τον M83 που ακούγεται μέσα στη σειρά, το οποίο κακώς δεν το φέραμε σήμερα μαζί, αλλά δεν πειράζει.
1: Η ιστορία της Άνιά σου ήταν αυτό τώρα.
0: Δεν πειράζει,
1: αλλά με λίγα λόγια.
0: Έφαγα τη φλασιά και θυμήθηκα πόσο πολύ μου είχε αρέσει αυτή η σειρά. Πραγματικά είναι μία από τις πιο αγαπημένες μου σειρές ever. Είναι από τα σκαλώματα που τρώει κάποιο.
1: Ποια σειρά είναι αυτή?
0: Είναι το Σουμπούρα.
1: Το
0: Σουμπούρα. Είναι η ιταλική σειρά, η οποία είχε αποθεωθεί. Δεν είναι καινούργια, είναι σχεδόν 10 ετών σειρά. Όχι 10, το 2018, αν δεν απατώ, με είχε βγει. Και στην οποία μάλιστα έπαιζε και ένας Έλληνας ηθοποιός, αγαπημένος, ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης. Λοιπόν, είναι μια σειρά που έχει να κάνει με την μαφία και το εμπόριο ναρκωτικών στην Ρώμη και στα προάστια της Ρώμης.
1: Ναι.
0: Γιατί Σουμπούρα βασικά ήταν ο τίτλος της, ήταν το όνομα της, αιώνια, της αρχαίας συνοικίας, τέλος πάντων της αιώνιας πόλης της Ρώμης.
1: Okay.
0: Αν σας αρέσει, παιδιά, όλη αυτή η ιστορία με μαφία, φιλίες, σχέσεις,

0: που διαλύονται γιατί ο ένας καρφώνει πισόπλατα το μαχαίρι στον άλλον. Σοπρανίζει ρε παιδί μου πάρα πολύ, αλλά είναι πολύ, πολύ σκοτεινή η σειρά. Δεν έχει καθόλου χιούμορ. Είναι παλιά, ξαναλέω, δεν βγήκε χθες. Υπάρχει στο Netflix.
1: Α.
0: Υπάρχει στο Netflix τώρα, μόλις το διπλό τσέκαρα, γιατί δεν είμαι σίγουρος αν θα είναι ακόμη. Γιατί είναι πια σειρά, σου λέω, σχεδόν δεκαετία.
1: Εσύ πότε την είδες τότε?
0: Εγώ την είχα δει τότε.
1: Τι χίπστερ ήσουν να πάτε. Πόσο πριν από την εποχή.
0: Και είχα πάθει σοκ, μιλάμε, γιατί είχα μπει και εγώ στη σειρά αυτή, ξέρεις, λέω.
1: Ιταλικά μιλάνε.
0: Ιταλικά, ναι, ναι. Εκτός και αν την μεταγλωτήσεις, ρε παιδί μου. Εμένα μου αρέσει να είναι στην πρωτότυπη γλώσσα. Ιταλικά την είχα δει με αγγλικούς υπότιτλους. Εγώ γενικά δεν τρελαίνομαι να βλέπω σειρές που δεν είναι στα αγγλικά.
1: Ούτε εγώ, γιατί δεν μπορώ να τις παρακολουθήσω.
0: Ναι, κάπως πρέπει να κοιτάς, ναι. Αλλά την είχα δει και με είχε συνεπάρει αυτή η σειρά. Είχα τρελαθεί. Και επειδή έφαγα τη φλασιά χθες και τη θυμήθηκα, αν ψάχνετε κάτι τέτοιο με σεξ βία στον πλανήτη Δία, στον πλανήτη Ρώμη βασικά, και όλο αυτό μαφία κτλ. Θα γουστάρετε αλήθεια πάρα πάρα
1: εδώ
0: πολύ.
1: Εδώ κάποιος την έχει δει, βλέπω. Σιράρα λέει. Αν και η ταινία είναι καλύτερη.
0: Και η ταινία είναι φοβερή, ναι, ναι, ναι, γιατί είχε βασιστεί σε μια ταινία.
1: Α, οκ. Okay.
0: Η οποία,
1: φορά το ακούω, πολύ περίεργο.
0: Ναι, ναι, ναι, η οποία ταινία είχε βασιστεί,
1: ναι,
0: σε ένα βιβλίο, το οποίο κυκλοφορεί και από τις εκδόσεις Εστίας στα ελληνικά, που λέγεται Σουμπούρα, Ρώμη, πρωτεύουσα της μαφίας.
1: Και υποθέτω ότι και το βιβλίο έχει βασιστεί σε πραγματική ιστορία.
0: Καλή ερώτηση.
1: Η πραγματική ιστορία έχει βασιστεί.
0: Έχει βασιστεί στα. Ποιος ξέρει γιατί. Και συνεχίζεται το γαϊτανάκι στους αιώνες των αιώνων να μείνει. Αλλά αλήθεια, παιδιά, η σειρά τα σπάει, πολύ ζώρικη. Αν σας αρέσει όλο αυτό το σύμπαν.
1: Μήνυ της... σειρά είναι.
0: Νομίζω ήταν τρεις σεζόν.
1: Α! Έχει,
0: ναι, ναι, έχει πράγμα. Να δεις, okay, πολύ ζώρικη σειρά. Γουστάρεις δηλαδή πάρα πολύ. Αν σ' αρέσουν αυτού του είδους οι σειρές, έτσι. Μην σ' αρέσει κωμωδία και πας να δεις αυτό το πράγμα, θα φρικάρεις. Αυτό. Σουμπούρα στο Netflix, έτσι, γιατί έφαγα αυτή τη φλασιά. Ιταλική σειρά με φοβερές ερμηνείες και με ελληνική παρουσία στο cast των Γεράσιμο Σκιαδαρέσης. Σε τρομερή ερμηνεία και σε πολύ κομβικό ρόλο ο Σκιαδαρέσης.

0: Ζητήσατε να κλείσουμε με αυτό το φανταστικό edit του Νίκου Διαμαντόπουλου στον Μπρανκαλεόνε του Παύλου Παυλίδη, το οποίο δεν παίζει πουθενά αλλού, γιατί δεν το έχει κυκλοφορήσει επίσημα ο Νίκος, και τον ευχαριστούμε για μία ακόμη φορά που μας το έδωσε εμάς να το παίζουμε αποκλειστικά. Αν ακούς Νίκο, πολλές καλημέρες και βγάλ το επιτέλους επίσημα, γιατί το ζητάει ο κόσμος. Κλείνουμε λοιπόν έτσι και ανανεώνουμε που λένε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα το πρωί. Να περάσετε υπέροχο ό,τι και αν κάνετε το Σαββατοκύριακο. Αν βγείτε καμιά βόλτα με το σκούτερ και κάτι συμβεί στο σκούτερ, σας αφήσει καμιά ανηφόρα, μην τρελαθείτε. Στο κοντινότερο κατάστημα Γερμανό παίζει σοβαρό σέρβις με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας. Οι ειδικοί είναι όλοι εκεί, τα ανταλλακτικά είναι όλα γνήσια και ξέρεις ότι και το σκούτερ αλλά και το λάπτοπ και το smartwatch, αν πάθουν καμιά ζημιά, εκεί θα στα φτιάξουν και με 25% έκπτωση. Η Μαρία έρχεται από στιγμή σε στιγμή να σας αναλάβει. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλά με Δευτέρα. Δευτέρα πρωί.
0: Άντε, φιλιά πολλά, καλό σου κου.
1: Γεια.

0: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 101,6.
1: The Travel Manifesto. Η χαρά της ζωής ταξιδεύει.
2: Γεια! Είμαι ο Γεώργιος Καράμπελας και είμαι στην περιοχή του Καμάργ, νότιος Γαλλία, με όλους τους δυνατούς συνειρμούς από pop κουλτούρα, βιβλία, κινηματογράφο. Εδώ, σε αυτό το μικρό κομμάτι γης ανοιχτό στο απέραντο, το υγρό στοιχείο, τον ουρανό, τον άνεμο και το αλάτι. Ένα τοπίο σπάνιας αγνότητας, από κάποια άλλη εποχή, ίσως και άλλο πλανήτη. Ανάμεσα σε βάλτους, λιμνοθάλασσες και οριζόνες, τα εμβληματικά κουκιά λευκά άλογα και τα ροζ φλαμίγκο επιβεβαιώνουν. Ναι, AI δεν θα νικήσεις, η φύση και η πραγματικότητα πάντα θα σου τη βγαίνουν από δεξιά. Φάε σκόνη, Καμάργ, τώρα. Δεν είμαι του πρωινού ξυπνήματος, γνωστό τη σπάση. Εδώ όμως το πόδι από την αυγή, τότε στα καλύτερά του, ο μαγικός τούτος τόπος. Και μετά στο Μπομπ, ένας θεσμός, κάτι παραπάνω από εστιατόριο, ένα σημείο αναφοράς εδώ και χρόνια. Μένω στο Le Bain Gardien, μια συντροφιά από μικρά λευκά απλά χρωδιάτικα σπιτάκια που με φροντίδα αναπαλαίωσε ο ιδιοκτήτης του iconic παρισινού club Le Bain, εκεί που η Grace Jones και όλη η σκηνή της μόδας των 80's χόρευε κάθε βράδυ. Garmin Fenix 9 Pro. Παίξε πιο δυνατά με το απόλυτο smartwatch κατασκευασμένο από τιτάνιο και ζαφύρι, με στεγανά κουμπιά και αυτονομία μπαταρίας μέχρι 31 ημέρες. Travel safe.

0: Stay safe. Τα μεγαλύτερα μας ταξίδια δεν τα έχουμε κάνει ακόμα.
1: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Ο Γιώργος Απέργης, ένας από τους σημαντικότερους ανανεωτές της σύγχρονης μουσικής, μετατρέπει τις λέξεις, τις ανάσες και τις κινήσεις σε μουσική και τη μουσική σε θέατρο. Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών παρουσιάζει το τριήμερο αφιέρωμα Γιώργος Απέργης 80 με τους Μάρκο Μπλάου, Βάλερι Φρίτς, Θεανό Παπαδάκη και Ventus Ensemble. Δείτε από κοντά πώς γεννιέται η μουσική του Απέργη. Το κοινό βρίσκεται πάνω στη σκηνή, τόσο κοντά που ακούει την ανάσα λίγο πριν γίνει μουσική. 9, 10 και 11 Οκτωβρίου. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
4: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
5: Best 92,6.
6: Just breathe and don't look down.
7: We the music.
8: Πάμε σε γραμμή, ναι.
9: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
8: Πολλά γκολ.
9: Γκολ στο βολέι.
8: Ποιο βολέι?
9: Ποιο ματς?
8: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
9: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
8: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

High on Beat, μελωδικά. Καλημέρες, εδώ είμαστε κι εμείς. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στον Best 92,6. Με μποφόρια και αέριδες και windy καταστάσεις. Δεν φεύγουν τα πλοία από Λαύριο και Ραφίνα. Έως και 10 μποφόρ στο Αιγαίο. Χαμός και στην Κρήτη, νεκρός και ο Βοσκός. Άσχημα. Let's get high on Beat με Γιάννα. Δέκα και δέκα, Μαρία Παπηδάκη στο μικρόφωνο και τη μουσική ως τις 12. Με όλους εσάς, τα λέμε ως γνωστόν στα γνωστά στέκια, στο live, στα social, best 926.gr, το site και printin.gr για τα best merch, τα φθινοπορεινά.

Γεια σου ρε Βιέννη στο Χαρακόπιο. Καλημέρες υπερνοημοσύνης χωρίς κοινή νοημοσύνη. Μεγάλες κουβέντες λες. Γεια σας στο Λονδίνο, Μαριναλή μου. Με ήλιο τουλάχιστον σήμερα μας ενημερώνει ο Αντώνης. Μουντό, φθινοπορεινό το Μοναχό. Γεια σας στο Αίγιο. Παρίσι.

Ακόμη από τον Κωστή μας τον Pilot, Γάλλο, τα πρώτα μηνύματα στο live, στείλτε μας στίγμα, καιρικό. Από που κι αν μας ακούτε στον πλανήτη. Εδώ στον πλανήτη Best Best, με την Telecom κοντά μας. Telecom.gr για να τα μάθετε όλα για αυτή τη νέα εποχή. Και στα social να ζητήσετε Telecom.gr.

ή είστε εκπαιδευμένο κοινό ή όχι. Έχει πάρει πολλές ψήφους, θα το ακούτε πάρα πολύ συχνά. Μπράβο για το γούστο. Συνεφιασμένο Λίχτενστάιν. Μάκη και Αργύρη, ευχαριστώ. Γεια σου Αφροδίτη μου, στέλνει καλημέρα σε όλους εκεί. Και ευχές για ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, τηλεργασιακές πολλές καλημέρες. Με μουσικάρες και αισιοδοξία, λέει η Δήμητρα, για να βγει. Βροχερή Λουκέρνη, ηλιόλουστο Έσεξ. Αποκλεισμένο κουφονισάκι. Και η Παρισία, σας αγαπώ κι εγώ. Έτσι μια γρήγορη βόλτα μεταμουσικής. Εδώ από το στούντιο του Best προς όλους εσάς εκεί έξω.

Χαρμολή πίσω Drachten. Εντάξει, υπήρξε δικαίωση. Αποδόθηκε δικαιοσύνη, ε. Για σκέψου το και έτσι. Πάμε, προχωράμε, εθνικάρα δυνατά. I've seen the sun λέγεται στην μετάφραση. Είναι ο τίτλος. Στα αγγλικά.

Για το Χρήστο που ακούει εν πλώ, που έγινε προσαγγίστρι με αρκετό αέρα και συννεφιά πολύ. Χθες ήταν η μέρα του καφέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ το Άτις Μπαρ κάθε μέρα για τον υπέροχο καφέ. Σήμερα γιορτάζουν τα κόκ, το έχουμε πει για το ραντεβού μας το βράδυ, θα τα πούμε και πιο μετά. Είναι η παγκόσμια ημέρα χαμόγελου. Αχ, θα χαμογελάσουμε με το κομμάτι που έρχεται και θα μας πάει και ως το διάλειμμα. Είναι η Διεθνής ημέρα μη βίας. Ένα κολλάνε μαζί. Και τι να τις κάνεις και τις διεθνείς μέρες, να...

Παιδιά, το κομμάτι που τα έσπασε πριν είναι καινούργια κυκλοφορία του DSF. Δεν το βάζει κάτω το αγόρι αυτό. Μποέμισα μου λέει, σήμερα είχα άγιο. Λέει, καθώς περπατούσα στον δρόμο έπεσε μια κολόνα με ταμπέλα οδοντίατρου μπροστά μου. Από τύχη κατά τύχη ζω, απίστευτη Ελλάδα. Όπα. Τώρα εκεί κάποιος έχει την ευθύνη. Το λιμάνι Πάτας εύχεται, στέλνει καλημέρες στη Ροδιά Αιγίου. Γεια σου Αντωνία. Μουσικές ταξιδιάρικες για τη Ζάκυνθο και την Κέρκυρα.

το στέλνετε κι εσείς για, για το νέο άγριο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας που είναι και η μέρα μη βία στο Λαύριο. Ναι. Με πολλές καταγγελίες από το θύμα στο παρελθόν. Someone for you. Ειρωνικό. Σας το αφιερώνω.

Μπούκαρο στο Λαύριο με Βαριοπούλα, έσπασε τζάμι, μπήκε μέσα ο πρώην σύντροφος της γυναίκας, χτύπησε και εκείνη και τον νυν σύντροφό του, έχουν και παιδιά. Θήτης και

0: Be best. Von Generation zu Generation.
1: Best. 92,6.
2: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, λεωφόρος Κηφισού 36 γέφυρα Ρωσινιόλ και στη λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Dex, PC και Junior Me και κάθε Κυριακή ο Μανολάκο. Flying Horses, Καλαμιώτου 2, Σύνταγμα.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
1: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Η Dreamland Experience παρουσιάζει Ομήρου Οδύσσια, Villa Shopping and More στο Ρέντι. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο θεματικό χώρο, ακολουθήστε τα βήματα του πολυμήχανου βασιλιά της Ιθάκης. Μια μοναδική immersive εμπειρία. Εισιτήρια more.com.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
5: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
6: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.

0: Δυνατό ξύδι το μετόχει.
1: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα, ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα, ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
2: Ένα νέο Saturday Night Ritual ξεκινά στην Αθήνα. Για 5 μόνο Σάββατα, τα Tunnel Parties έρχονται στον Καζάρτε. Tunnel 001. Σάββατο 10 Οκτωβρίου με τους κορυφαίους John Talabot και Σοφία Κουρτέσης. Step into the Tunnel by Plissken Festival. Εισιτήρια στο more.com.
3: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
4: Best 92,6.

έφυγε από τη ζωή καθώς δολοφονήθηκε από Ινδουιστές εξτρεμιστές το 48. Πνευματικός ηγέτης πολιτικός. Ο κήρυκας της μη βίας στον 20ο αιώνα. Και ναι, η επιρροή του ξεπέρασε τα όρια της χώρας του φυσικά. Μαχάτμα, μεγάλη ψυχή στα σανσκριτικά.

Έχει πολύ ενδιαφέρον η ιστορία του. Εγώ πάντα κολλάω με τα πρώτα χρόνια της ζωής ενός ανθρώπου. Δηλαδή εκεί μέχρι τα 18, τι συμβαίνει, τι παίζει, τι γίνεται. Τις επιρροές, οι οικογενειακές αρχές της χορτοφαγίας του Γκάντι, του μη τραυματισμού οποιοδήποτε ζώντος οργανισμού, της νηστείας ως μεθόδου αυτοκάθαρσης και της ανοχής προς το διαφορετικό επηρέασαν βαθιά τον ίδιο, δεν τον εμπόδισαν όμως να κάνει την επανάστασή του στην εφηβεία και έτσι πέρασε μια περίοδο τότε που δήλωνε άθεος, επιδιδόταν σε μικροκλοπές, κάπνιζε κρυφά και το χειρότερο έτρωγε κρέας. 13 ετών τον πάτριψαν οι γονείς του με ένα ακόμη πιο μικρό κορίτσι. Όταν τελείωσε το σχολείο, η οικογένειά του αποφάσισε τον στείλει στο Λονδίνο για νομική, να σπουδάσει νομικά. Και εντάξει, και έδωσε αγώνα για να προσαρμοστεί. Τον είχε πέσει αντικείμενο χλεβασμού, είναι γνωστές αυτές οι ιστορίες. Φαντάστο, κάνε το εικόνα και την εποχή φυσικά. Να έχεις πάντα στο μυαλό σου, γεννιέται σαν σήμερα όπως και ο Sting.

Γεννιέται σαν σήμερα ο Gordon Sumner, αυτό είναι το όνομα τεπώνυμό του, στο Wallsend στην Αγγλία. Σε καθολικό περιβάλλον, σε οικογένεια καθολικών μεγάλωσε ο Sting. Και όσο για το προσωνύμιο Sting, το κεντρί το έλαβε παίζοντας jazz σε κλαμπ της περιοχής, εκεί στα early 70s, από ένα μουσικό, επειδή συνήθιζε να φορά στις συναυλίες ένα κίτρινο μαύρο ριγέ μπλουζάκι, και με αυτό το nickname συστήθηκε στο κοινό. Τώρα το ακούσατε και στο σποτάκι, έρχεται Σοφία Κουρτέσης με Τζον Τάλαμποτ, παρακαλώ εγώ. Channel για σαββατιάτικα ritual, 5 μόνο Σάββατα, από τον Οκτώβριο μέχρι το Φεβρουάριο. Ένα μηνιαίο party concept από την ομάδα, τη δημιουργική ομάδα του Please. Και Τζον Τάλαμποτ, Σοφία Κουρτέσης, το Σάββατο 10 Οκτωβρίου.

επειδή ζητήσατε και bicep και τάλαμπο, τι είπα να τα συνδέσω. Remix του John Talabo, το Rain Mix παρακαλώ. Στους bicep και το Satisfy. Που κολλάει και με μια διάσημη ρίση του Mahatma Gandhi που λέγαμε νωρίτερα. Μεταξύ άλλων έχει πει Ινδοί, Πέρσες, Χριστιανοί, Εβραίοι, αν θέλουμε να ζήσουμε σαν ένα έθνος πρέπει το συμφέρον του καθενός να γίνει συμφέρον όλων. Satisfy δηλαδή όλοι. Η μοναδική σκέψη μας πρέπει να είναι η δικαιοσύνη για τον καθένα από μας. Τι λέει τώρα, ε? Και πώς κολλάει όμως

Πόσο κολλάνε τα σοφάλογια του Γκάντι με αφορμή και το σκηνικό που έγινε στην Ολλανδία στην πρεμιέρα του Ντοκ Ναζά σε κινηματογράφο στη χώρα. Η Σαμπίν Τάσα επιζήσασα τις επίθεσεις της 7ης Οκτωβρίου του 23, διέκοψε την προβολή γιατί είχε χάσει εκείνη την μέρα το σύζυγο και το γιο της. Αποτύχα μας και ήθελε δικαιοσύνη. Και αυτό δεν είναι εισαποστακισμός. Είναι oops, cringe, ενσυναίσθηση. Βέβαια κάποιοι στην αίθουσα εξαγριώθηκαν και τις είπαν «We don't care, κυρία μου». Δεν θέλουμε να ακούσουμε τίποτα.

για τους μίστες John Talabot στο Remix έρχεται παρέα με Σοφία Κουρτέση στο Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Καζάρτε. Tunnel Saturday Nights, τα ritual της ομάδας Please Can. Παιδιά, εγώ είμαι του ολιστικού τρόπου, όλοι δηλαδή, όλοι να ακουστούν και όλοι να ακούγονται. Αλλά με περιορέξει ώστε να σου πω, Φώτη μου, φύσηξε αεράκι στο Ντουμπάι, μου λέει το Μαρινάκι, λέω να κλείσουμε αυτή την πρώτη μας ώρα, την πρώτη τελευταία της εβδομάδας, στις αρχές του νέου μήνα, του προ-προ-τελευταίου του 26. Οχοχου. Πώς πέρασε, ε?

0: Γεια σου μικρέ Παναγιώτη, φίλε της Άντζελας. Γεια σου Παναγιώτη. Ξέρει αυτός.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΥΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
1: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
0: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
2: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΥΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΥΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
5: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
6: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
7: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
8: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
9: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
10: Isomat Premium.
9: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
10: Isomat Premium.
9: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
10: Isomat Premium.
9: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
11: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
12: Και από κρωματάκι.
11: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
13: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
14: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
15: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
14: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
15: Off, τι πάθαμε.
14: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
16: Best 92,6.
17: Next station, Nana.
18: In the nighttime.
19: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει.

κίνηση. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Έλα, Κωστάκι μου, καλό στο μωρέ του στείλανε μωρέ δύο πακέτα φιστίκια γίνει και το ένα προσεφέρθη να μου το δώσει. Αλλά εγώ κράτσα χαρακτήρα. Δε στο στερό. Σούπερ φούντ, έτσι. Ναι. Τι έκανα, θε, άντεξε. Άντεξε την τηλεοπτική σύνταξη.
1: Ήταν ωραία, ρε παιδί μου.
0: Πέρασε όμορφα.
1: Ενώ ω προ το τηλεοπτικό ενδιαφέρον. Γιατί εντάξει, τώρα. Ολυμπιακός έχασε με buzzer beater το δευτερόλεπτο.
0: Ναι.
1: Η Εθνική πάλι καλά.
0: Ναι.
1: Πάλι καλά.
0: Ναι, ναι, ναι, κράτησε τουλάχιστον.
1: Ήταν μια ενδιαφέρουσα βραδιά.
0: Ωραία, ωραία.
1: Και το.
0: Ναι.
1: Χάπολη Ρεάλ Μαδρίτη ήταν.
0: forecastweather.gr/κάμερες/υπήρους/πάπιγκο. Ηλιόλου στο πάπιγκο. Γεια σου, Πετράν. Γεια σου, Αχιλέα, εδώ και πάλι για τη δεύτερη ώρα. Αυτή είναι η τελευταία της εβδομάδας, στην απαρχή του Οκτώβρη. Χωρισμού. Κομματάρα αυτό, Bonobo. Drift. Έτσι κάπως ταξιδιάρικα.

11 και 11 από Nobo και Drift, πολλές ψήφοι για τον Σάιμον. Υπενθυμίζω ότι είναι κοντά μας η Superbet. Το παιχνίδι δεν ξεκινά στο πρώτο σφύριγμα φυσικά. Ξεκινά στις προβλέψεις, τα σχόλια, στις συζητήσεις. Με το Super Social, το Live Chat και το Super Πρόγραμμα Ανταμοιβή σε εμπειρία γίνεται ακόμα μεγαλύτερη Superbet. Ρυθμιστή σε έψη με το χιλιάτομο άνω των 21 παίξει υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Το ακούσατε και το ζητάτε αυτό το remix στο Desert Enchanté. Έτσι φρεσκάρι τη Μιλέν. In a safe way. Έχει και πλάκα.

déjà chanté. Λοιπόν, αυτό θα το ακούσουμε, ναι, επειδή ρωτάτε. 7 με 10 θα είμαστε για να γιορτάσουμε παρέα με τα ζαχαροπλαστεία Κάκαλη στη Διεθνή Μέρα Κοκ. Στα ζαχαροπλαστεία εκεί κάθε χρόνο ένα τελετουργικό Παρασκευής Κοκ από το 1980 η οικογένεια Κάκαλη δημιούργησε αυτό το μικρό χειροποίητο θαυματάκι με την αυθεντική του γεύση. Μέχρι σήμερα έχει ταξιδέψει παντού, σε Ευρώπη, σε Αμερική, ο βασιλιάς του Κοκ. Απόψε ο Κωνσταντίνος Κάκαλη σας περιμένει, τους φίλους του Κοκ, στο κατάστημά του στη Θιβών 206 για μια ημέρα γεμάτη γλυκύτατες εκπλήξεις και δωράκι. Όσοι αγοράσετε Κοκ, όλοι δεν φεύγεις, μόνο από τη μυρωδιά δεν γίνεται. Ανεξαρτήτως ποσότητας θα έχει σε έκπτωση 20%. Και εμείς παρέα με μουσικές αγκιαυτές. 7 με 10 το βράδυ.

Λοιπόν, πάμε για συστάσεις. Το προηγούμενο Decision Day. Μίλεν Φαρμέρ. Αγγελική μου, εγώ το βράδυ 7 με 10 εκεί στη Θιβών. Τσεκάρετε το. Να καλημερίσουμε και τους γραφίστες μας, πάντα συντονισμένοι. Βλέπω έχουμε και Printed Athens Art Weekend την άλλη, το άλλο σουκού, 10 και 11 στην Κυψέλη, στη Δημοτική Αγορά, με ελεύθερη είσοδο. Για ένα διήμερο 60 Έλληνες καλλιτέχνες, δημιουργοί, graphic designers, illustrators, screen printers, τυπογράφοι και ανεξάρτητα brands θα μετατρέψουν το κέντρο της πόλης σε ένα ανοιχτό εργαστήριο σύγχρονης δημιουργίας. Τι ωραία!

Να, ορίστε, ξέχασα να το πω χθες. Θα το πω σήμερα, βρε Γιώργο μου, εδώ ο ακροατής μας με τα μέλια. Θα είναι Ζάπιο με τα βιολογικά του, τα πιστοποιημένα τα προϊόντα του. Στέλνουμε την καλημέρα μας και στα παιδιά εκεί που φτιάχνουν τον ήχο στο ζαχαροπλαστείο του Κωνσταντίνου. Σε λίγες ώρες θα είμαστε μαζί και ως το διάλειμμα. You wanna

Διαγραφήστε, παιδιά, είπαμε το επόμενο σουκού στην Κυψέλη στη δημοτική αγορά με ελεύθερη είσοδος Printed Athens Art Weekend. Μία γιορτή αφιερωμένη στις γραφικές τέχνες στη δημοτική αγορά Κυψέλης. Graphic designers, illustrators, screen printers, τυπογράφοι, ανεξάρτητα brands. Μια ωραία βόλτα, 60 καλλιτέχνες ήταν εκεί για δύο μέρες. Βρε Μέρη, λέει, επειδή σε κριτικιά ισχύει ότι στο Αρκαλοχώρι ακόμα μένουν σε κοντέινερ μετά το σεισμό του 21. Για πες λίγο στον έγκριτο που ακολουθεί να το ψάξει αν έχει χρόνο. Χρειάζεται πολύ ψάξιμο. Ισχύει, φίλε μου. Οι φίλοι μένουν, ναι, περίπου 500 εξακολουθούν να ζουν μόνιμα σε 170 οικίσκους, σε 7 διαφορετικά σημεία

0: πόλης, στα κοντέινερ δηλαδή, κίσκι, κατάλαβες. Κάποιοι μένουν στα κίτρινα. Υπάρχει ένας σύλλογος σεισμόπληκτων η Ελπίδα. Εκεί υπάρχουν τα αιτήματα και οι κινητοποίησεις τους. Αν θέλεις να το τσεκάρεις. Και τις προάλλες ένα άρθρο το Reader. Νομίζεις, λέει, ότι είναι κοτέτσι. 5 χρόνια μετά η σεισμόπληκτη στο Αρκαλοχώρι μένουν ακόμη σε κοντέινερ. Διάλειμμα. Το ποτάμι Πίτα. Για το ζεύγος που πηγαίνει για καφέ. Εντάξει, για καφέ άμα είναι. Πολλά αυστηρότητα. Το boss μην περιμένει και τρελαθεί. Να είναι αυτή. Το digital card που στη λέει. Πολλές λέξεις. Τι ώρα είναι αυτή, σου λέει. You're late.
1: Be best.
0: Εντάξει, βέβαια σου λέω και όταν έχεις έρθει νωρίτερα, η αλήθεια είναι, να τα λέμε. Γι' αυτό είναι προγραμματισμένο να κάνει. Παίζει μπαλίτσα στο επακριβώς. Στο περίπου ενημερώνει. Που είναι μια πάρα πολύ ωραία τακτική αν το σκεφτείς. Όταν είσαι στο περίπου, σε οτιδήποτε, τουλάχιστον να το επικοινωνείς. Ακούμε μου σε εμπιστοσύνη, τώρα είμαι στο περίπου. Πράξη αναλόγως. Ατομική ευθύνη δεν μας λένε. Γιατί μας το λένε. Ακούνε και μωρά, μην τα φοβίζω. Αχ παιδιά, ευχαριστώ, υπέροχη παρέα, υπέροχο κοινό και σήμερα. Η Telecom είναι εδώ. Και αυτή η νέα εποχή συνδεσιμότητα στο telecom.gr. Τα μαθαίνεις όλα από πρώτο χέρι. Και φυσικά στα social αναζητείς telecom.gr. Διάλειμμα.
1: Best 92,6. We the music.
2: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
3: Α, ένας κύρος που μιλάει.
2: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
4: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
5: Μαμά, mm-hmm. Αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
6: Ναι.
5: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
6: Ναι.
5: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
6: Ναι.
5: Και πιο ελαφριά.
6: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
7: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
8: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρύψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
9: Το έχω δει στο σινέμα.
10: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
11: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλαμά Πρετεντέρη που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
12: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
11: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
13: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε.

0: Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
1: Gershwin και Bernstein. Jazz, Broadway και συμφωνική μουσική όλα σε μία βραδιά. Στο Μέγαρο. 1η Νοεμβρίου. Ο Alain Lefebvre παίζει Gershwin με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Το κοντσέρτο για πιάνο σε φα, όπου η jazz συναντά την κλασική φόρμα και το εμβληματικό Rhapsody in Blue. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών παρουσιάζει ακόμη τους συμφωνικούς χορούς από το West Side Story του Bernstein. Διευθύνει ο Carl Sinclair, βαθύς γνώστης του αμερικανικού ρεπερτορίου. Με την υποστήριξη της Motor Oil, Megaron.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
2: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Οι θρυλικοί Οτέχερ επιστρέφουν στην Αθήνα. Ένα από τα πιο επιδραστικά ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής σε μια καθηλωτική live εμπειρία στο απόλυτο σκοτάδι. Σάββατο 3 Οκτωβρίου στο Universe. Οτέχερ live in Athens by Plisken Festival. Εισιτήρια στο more.com.
5: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
6: Γιατί βρε αγόρι μου?
5: Φοβάμαι.
6: Τι φοβάσαι?
5: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
6: Είπαμε, θα προλάβουμε.
5: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
6: Ναι.
5: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
6: Ναι, ναι, ναι.
7: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
5: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
6: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
8: Best.
9: Now I can take my time.
8: 92,6.
9: Now I can enjoy every moment of it.

Α, καλά παιδιά, ήθελα εδώ πέρα αυτό να σταματήσει. Τι έπαθες παιδί μου, γιατί σταμάτησες? Πω πω. Πώς λέει ο Ράφτας, έχω το τσαντάκι με τις λύσεις. Νικόλα, Sun City. Όπου το τσαντάκι με τις λύσεις είναι ένα τσαντάκι μπανάνα το 2004 με το Φίβο και την Αθηνά. Το έχει κρεμάσει ψηλά ψηλά. Αυτό το παλικάρι.

Ωραία, για την παρέα που ετοιμάζεται για ο Τέχρι πάνω Θεσσαλονίκη. Μετά από το φανταστικό τους live σε Reworks, ναι. Στα αρχές της δεκαετίας 2010. Να πούμε στο Λονδίνο, την Κύπρο. Άντε να το κανονίσουμε, Άλεξ μου. Εγινούλα. Τρώμε και τα φιστίκια του Σίτι και... Πω. Που είπαμε ότι βρίσκουμε, λέει, τα κόκ με πιάσε μια λιγούρα στην κίνηση Θηβών. Περίμενε να σου πω ακριβώς, είναι στο 206. Ζάχαροπλαστείο Κακαλή στο βράδυ εκεί. Με αυτό το τελετουργικό που κάνει κάθε χρόνο, εορτάζοντας την Διεθνή Μέρα Κόκ. Τα νόστιμα, τα άτιμα.

Loving Frankie. Γεια σας, πήρε ο tennis coach. Ο Γιάννης όμορφος στέλνει από τη Γούβα, Ηρακλείου.

Ωραίο, ε, Do for love. Ό,τι κάνει ο Τζιόμπι. Καθηκασμένο να πετύχει. Είναι τέλειο βασικά, αρχικά. Καλημέρες από το κέντρο, από τα βόρεια. Καλημέρες παραλιακές. Τέρμα κάτω. Οδεύουμε προς κλείσιμο εκπομπής για την εβδομάδα.

Καλημέρα στο ηλιόλουστο το Λάνταν. Συνεχίστε κάπως έτσι, μπορεί και να γίνετε. Κώστας μας είναι εδώ πανέτοιμος. Έμαθα και τι έκανε χθες. Δεν ξέρω να το μοιράσει και μαζί σας. Και είναι όντως πάρα μα πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρον. Τώρα θα μου πεις έπε απ' τερό. Αν μου εξηγήσεις τι εννοείς, τι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έχει σχέση με την πολιτική, με τους πολιτικούς. Α, ευτυχώς που μας το έπαιζε να μας νοιάζει. Κατάλαβα. Ναι. Είναι σαν αυτό που λένε, ξέρεις τα κανάλια, ακολουθεί το τάδε πράγμα. Αχ, τι ωραία που μου το έπαιζε πριν το δω να το αλλάξω επί και τόπου. Ραντεβού του Κακάλι απόψε 7 με 10 στη Θιβών, στο ζαχαροπλαστείο που γιορτάζει τη Διεθνή Μέρα Κοκ, Θιβών 206. Αντρονίκ, on a vie.

Έτσι για να μην ξεχνιόμαστε για το Σάββα στο Λεωνίδιο που μου έλεγε ότι αν δεν είχε τη μουσική στα δύσκολα. Και πόσες αληθινές ιστορίες, μουσικά, το soundtrack της ζωής μας. Φανταστική εκδοχή. Έτσι φανταστική, το έλεγα μικρή μου, έλεγε μπαμπάς, μα όλα φανταστικά τα βρίσκεις.

Αντρέα, μη μου στέλνεις τώρα βασικά. Όταν μου στέλνετε δεν μου απάντησες. Ξέρετε την απάντηση.

Γεια σου Δημήτρη μου, ο κύριος Αυγολέμωνος ενημερώνει το κλαμπ κοινό, το underground. Και για όσους θέλεις μου λέει κάτι παραπάνω, Σπίτι Τζέι σήμερα στο O και αύριο Road Had ODT. Αυτά είναι για δυνατές συγκινήσεις εδώ, έτσι. Εδώ μιλάμε για κάτι το δυνατό, που θα έλεγε και ο Αυτιάς.

0: Να έχουμε και στους επαγγελματίες οδηγούς και βαρέων οχημάτων εδώ με τους αγαπημένους Ντάλι Κέρμεν, Κωνσταντίνε, Ανδρέα. Οικογένεια Σοφιανού, του γραφίστα, του φωτογράφου. Την αγάπη μου, παιδιά, ευχαριστώ. Κωστάκι μου, εσύ πιστεύεις ότι music is the answer?
1: Όχι,
0: κάτσε, όχι. Δεν είναι, όχι. Γιατί ρε εσύ, music is not the answer? Όχι. Ωραίο t-shirt. Γιατί δεν είναι, γιατί δεν σου δίνει απαντήσει η μουσικούλα? Βάζε 50 ευρώ να σου πω.
2: Σου δίνει διεξόδου.
0: Α, διεξόδου έχει απαντήσει. Καλά, και εγώ δεν σοβαρό ρωτώ, αλλά κατάλαβε. Διεξόδου, ναι. Αλλά η διέξοδο δεν είναι και μια απάντηση στο αδιέξοδο?
2: Είναι μια διαφυγή.
0: Κάτσε, γιατί σκάβει. Πρέπει και εγώ να πω κάτι στο πινκ-πονκ. Ναι, αλλά η διαφυγή όταν συμβαίνει εν θερμό, δηλαδή όταν αναλαμβάνεις μια απόφαση εν θερμό, μια απόφαση διαφυγής, μπορεί να μην είναι διαφυγή, αλλά να είναι ένα διέξοδο ξανά.
2: Μπορεί να είναι μια απόδραση.
0: Απόδραση. Ναι, αλλά απόδραση συνήθως κάνουν οι φυλακισμένοι, ρε Σικώστα.
2: Εντάξει, όλοι κατά κάποιο τρόπο είμαστε εγκλωβισμένοι σε κάποια πλαίσια και καλούσια.
0: Ναι, αλλά πού είναι η ελευθερία?
2: Μα η ελευθερία είναι το κόστος που υστέρησε η ελευθερία, ναι, ναι, ναι, το κόστος, ναι, που καταβάλεις για να έχεις πολιτισμό.
0: Η ελευθερία που είναι, χρυσέ μου? Η ελευθερία που είναι? Πού είναι η ελευθερία?
2: Η ελευθερία,
0: μέσα μας! Μέσα μας είναι η ελευθερία, βρε κουτό. Τι θα έλεγες, η ελευθερία, για να δω τι θα έλεγες? Το ξέρω, σε πρόλαβα. Ξέρεις τι είχε πει ο Βοκάκιος? Το ξέρεις το Βοκάκιο?
2: Το Βοκάκιο.
0: Το Μποκάκιο, βεβαίως. Το Βοκάκιο. Διαβάζω τελευταία λίγο Βοκάκιο.
2: Το 7ήμερο.
0: Το 10ήμερο, βρε. Ποιο 7ήμερο? Για 7ήμερο ήταν η εκδρομή.
2: Ποια εμφανίστηκε.

0: Πρέπει να πω το σεβασμό, ναι. Το σεβασμό μου, εντάξει. Πασόκ λέει Διάνσε.
1: Και λέει τη συμφωνεί μαζί σου.
0: Σε όλα πρέπει να συμφωνούμε, αγαπητοτατατη κυρία μου που σας... Τι κάνω όταν ακούω το όνομά της, πες, τι κάνω?
1: Προσκυνάς.
0: Προσκυνάω, πέφτω, παίρνω, κάνω push-ups. Την περιμένουμε διαζώσεις.
1: Θα μας πάρει λεφτά και άλλα.
0: Εσένα θα πάρει. Από μένα μόνο αγάπη και υποστήριξη και μαθήματα που παίρνω. Λοιπόν, έλα, κλείνω. Τι έλεγε ο Βοκάκιος για να φύγω τώρα, γιατί έχεις και δουλειά. Ένα πράγμα λέει δεν φθονούν οι άνθρωποι. Ένα. Ένα πράγμα. Όλα τα άλλα τα φθονούν. Αλλά ένα πράγμα δεν το φθονούν καθόλου. Τη φτώχεια. Τη φτώχεια. Ξέρεις, γενικά το δεις.
1: Φτώχεια θέλει καλοπέρα.
0: Εντάξει, γεια σας. Ευχαριστούμε. Μην ψαρώνεις, Μαρία, δεν τα λέω για να κίνεις. Το AI τα λέει. Άκου να μην σε πιστεύουν. Να είναι και δικά σου και να μην σε πιστεύουν. Τι έχεις ακουστικό και στα λέει. Για να σε δω. Έχει ακουστικό, παιδιά. Του τα λέει η Σοφία, η PA. Πήγα στην τράπεζα για το πόθεν έσχες και μου λέει να μιλήσετε και με τη Σοφία. Λέει την PA μας. Την AI. Έχουν σε μια τράπεζα, έχουν τη Σοφία. Λέω, σας κέρασε τώρα που είχαν τη γιορτή του. Σοφία, αγάπη, ελπίδα, πίστη. Έτσι. Μουτς. Τη βαρύ. Με λίγη βροχή.
2: Πάμε επόμενη γράμμη.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Η ώρα είναι 12.
7: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 2,6.
1: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, λεωφόρο Σκηφισού 36 γέφυρα Ρωσινιόλ και στη λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Καλώς την.
3: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
2: Πού το κατάλαβες?
3: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
4: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
5: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ημινόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε

0: ενέργεια και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
1: Best 92,6.
2: Life was good, yeah, I felt complete.
3: Choose music.

προσπαθούμε εδώ να σας εξημερώσουμε και έχετε θέμα με τη μουσική. Να ξέρεις κιόλας τι είναι αυτό, δεν θα μιλούσες. Έτσι μου έρχεται να βάλω το Shine On You Crazy Diamond και να την κάνω να έρθω μετά από μισή ώρα, ας πούμε, για διαφημίσεις. Τι κάνετε, πριν άκουσα μια διαφήμιση η οποία πραγματικά είναι η μόνη διαφήμιση που άκουσα η οποία περιέχει και φιλοσοφικό περιεχόμενο. Εκεί που έλεγε τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Πώς μπορείς δηλαδή μέσα σε μια διαφήμιση να βάλεις πάρα πολλά νοήματα, πολύ ψηλά νοήματα. Λοιπόν, πώς είμαστε, είναι 2 Οκτωβρίου του 2026. Με έναν υπέροχο καιρό έξω, αχ, σαν να είμαι στη Θεσσαλονίκη. Κίνηση στην Τσιμισκή, φορτωμένη αγγελάκι, Εγνάτια τα γνωστά προβλήματα. Πάρτε το μετρό. Και δεν έπρεπε να ξεκινήσω έτσι όντως, να αρπαχτώ με τον ακροατή. Γιατί σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα μη βίας. Οπότε μη μου ασκείτε βία, έστω λεκτική σήμερα.

Σημερινή μέρα επελέγει γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε ο Μαχάτμα ο Γκάντι, ο οποίος εντάξει ιστορικά έχει εξοραϊστεί, το προφίλ του έχει λιανθεί, αλλά έχει και αυτό στις σκιές του. Ήταν ψιλορατσιστής με τους μαύρους, και αυτό φαίνεται από κατοικήμενά του που είχε γράψει όταν ήταν στη Νότια Αφρική. Και έλεγε εκεί στο Apartheid, εσείς δεν μπορείτε να μεταχειρίσετε τους Ινδούς όπως τους μαύρους. Δεν είμαστε μαύροι. Άλλο οι μαύροι, άλλο οι Ινδοί. Και μετά, ας πούμε, είχε ισχυριστεί ότι έχει περάσει σε μία φάση σεξουαλικής εγκράτειας. Οπότε τι έκανε ο γίγαντας? Κοιμόταν με νεαρές γυναίκες μαζί. Είχε και τη μικρανιψιά του μαζί, δηλαδή το παιδί του ανιψιού του. Και έλεγε, το κάνω προκειμένου να ασκηθώ στην αντίσταση στο γυμνό σώμα. Εδώ πέφτει ο Κοντιζάς που λέει, ασέρε, ασέρε.

είναι και Παγκόσμια Μέρα Χαμόγελου. Τι βλακίες, ας πούμε. Ποιος το έλεγε, χαμογελάτε γιατί είναι μεταδοτικό? Ο Μικρούτσικος.

Ξέρω, μια μέρα πρέπει να μετρήσουμε πόσο χαμογελάμε. Και βέβαια πρέπει να χωρίσεις το αληθινό χαμόγελο από το ψεύτικο, το γλυκό από το πικρό. Τέλος πάντων, με αυτά και με εκείνα κάπως ξεκινάμε. Με τα γράμματα του Οκτώβρη.

Εσείς έχουμε ακροατή που λέγεται Γελαστόπουλος. Αχ, χρόνια πολλά. Λοιπόν, τι να πούμε για τα χθεσινά αθλητικά. Έχει εξαντληθεί το θέμα. Νομίζω ότι τη Δευτέρα με τη Γερμανία θα φάμε κανένα τρίμπαλο. Ολυμπιακός ήταν αυτό που λέμε. Συμβαίνουν αυτά. Αλλά τέλος πάντων ήταν μια ενδιαφέρουσα βραδιά που είχε και ζάπινγκ και ήταν μια χαρά. Και μετά όσο αντέξαμε είδαμε Καριστιανού στο Χατζηνικολάου. Και μάθαμε ότι τελικά υπάρχει κβαντική ιατρική. Κατά τα λοιπά, εντάξει, είχε αποστηθεί σε κάποια πράγματα που τα είπε καλά. Δεν τη μαστίγωσε καλή πτώχα της Νικολάου. Δηλαδή τη ρώτησε, θέλετε να γίνετε πρωθυπουργός, να κυβερνήσετε. Και εκείνη πήρε το χαρτάιτό της και άρχισε να τον πετάει. Τέλος πάντων,

το μεταξύ στη δίκη για τα Τέμπη ακούγονται και κάποια πράγματα που είναι συγκλονιστικά από συγγενείς των θυμάτων. Αλλά πια το κουτί έχει μείνει πολύ καιρό ανοιχτό, έχει φύγει το ανθρακτικό. Και το βλέπεις ότι στα δελτία ειδήσεων πάει, παίζει στην ουρά, αν παίξει.

στα social. Μπαμ, τέλος πάντων. Έτσι είναι η ζωή, και στο μάτι λίγες μέρες μετά την τραγωδία έκανα μπάνιο στη θάλασσα.

Τέλος πάντων, να τα αφήσουμε αυτά τα τετριμένα. Και είναι κρίμα, ρε γάμο, το λυπάμαι τώρα τις γυναίκες που δεν μπορείτε να έρθετε κι εσείς στο Άγιο Όρος. Σε ένα ταξίδι στο βαθύτερο νόημα της ανθρώπινης ύπαρξης, όπως έγραψε ο Αλέξης. Και τις ψαλμωδίες που ακούγονται στον Άδη, όχι ρε φίλε. Θα μου πεις, καλό, είναι εκλογές έρχονται, πρέπει να πας στο μοναστήρι, στον Καλόγερο. Αλλά αυτός έτσι όπως πάει, ρε, σε λίγο θα αποκτήσει και πνευματικό.

Οπότε αν είστε γυναίκες, αν αναζητήσετε αλλού το βαθύτερο νόημα της ύπαρξης. Το οποίο δεν μας το είπε ο Αλέξης. Μπορεί βέβαια να μας το πει σε κάποια συνέντευξη. Γιατί ταξίδεψε στο βαθύτερο νόημα της ύπαρξης. Ποιο είναι, εργάμωτο?

Και όσο πλησιάζουν εκλογές βέβαια θα το κάνουν όλοι, γιατί όλοι τους είναι θεομπαίχτες. Δεν είδατε χθες την Καριστιανού? Με το σταυρό μπροστά. Και σας λέω ότι παρακολουθήστε στα τηλεοπτικά πάνελ τις γυναίκες πολιτικούς και μετρήστε πόσες είναι με σταυρό. Θα εκπλαγείτε.

οι πολιτικοί, οι γυναίκες πολιτικοί και επίσης οι παίκτες στα reality. Εκεί παίζει πάρα πολύ ο Σταυρός επίσης. Όπου ψηφίζει το κοινό.

Και τι άλλο πολιτικά για να τα κλείσουμε αυτά. Ο Άδωνης σαν να έχει μαζευτεί λίγο, τον έχουν βάλει λίγο σε χαμηλότερη σκάλα. Δηλαδή νομίζω έχει να βγει 12 ώρες, 13. Ο οποίος, ρε παιδί μου, σε μια προηγούμενη, σε μια επόμενη ζωή θα είναι κούκο σε ρολόι. Για να βγαίνει κάθε μια ώρα.

Οπότε πάμε να κάνουμε το πρώτο διάλειμμα. Μαζί μας, θυμίζω, είναι το ξύδι μετόχι. Στην καρδιά μας, στην ψυχή μας, στον ουρανίσκο μας. Ξυδάρα με 7 βαθμούς οξύτητα, λευκό και ερυθρό. Και μιλόξιδο, άμε.

0: Best 92,6. Choose music.
1: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
2: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
4: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
5: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα, ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα, ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
6: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
7: Borderline Festival 2026. 3 και 4 Απριλίου στο Nasis Ready. Jeff Mills, The Sabres of Paradise, Jay Spaceman, Band UFO, 20 DJ sets από όλο τον κόσμο. Δύο νύχτες και δύο δυναμικά stages στο βιομηχανικό χώρο της στέγης του Ready. Borderline Festival 2026. 15 χρόνια αλλάζει τον τρόπο που βιώνουμε την ηλεκτρονική μουσική στην Αθήνα. Εισιτήρια στο nasis.org.
8: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
9: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
8: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
9: Off, τι πάθαμε.
8: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
10: Πώς ακουγόταν ο Μπαχ στην εποχή του? Στις 27 Οκτωβρίου, στο Μέγαρο, η Καμεράτα Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής σε όργανα εποχής μας φέρνει κοντά στον αυθεντικό μπαρόκ ήχο. Στο βιολί και τη μουσική διεύθυνση, η διεθνώς αναγνωρισμένη Elizabeth Blumenstock. Δύο κοντσέρτα για βιολί, η δεύτερη ορχιστρική σουίτα και η ιταλική καντάτα Non Sa Che Sia Dolore με την υψήφωνο Μυρσίνη Μαργαρίτη και τον Ζαχαρία Ταρμπάγκο στο φλάουτο τραβέρσο. Ο μαγικός Μπαχ της Elizabeth Blumenstock. 27 Οκτωβρίου. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Best 92,6.
11: We the music.

Δεν ξέρω αν είναι αληθινό το ρεπορτάζ εφημερίδας Δημοκρατία που λέει ότι δώσανε προμήθειες 800 χιλιάρικα σε εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται μεταξύ άλλων και στα 3X ξενοδοχεία, σε πύρινες παπαρούνες δηλαδή. 800 χιλιάρικα ρε θηρία. Θα μου πεις ναι, για να μας παίρνουν έναν έναν στο δωμάτιο και να μας αγαπούνε. Αλλά βλέπω τώρα και μία λίστα η οποία περιέργως, δεν ξέρω γιατί, δεν πήρε δημοσιότητα. Όπως ας πούμε είχε πάρει λίστα πέτσα. J'étais en train de vous parler de mon tapis. Vous ne vous intéressez pas au sexe?

sorry τηλέφωνο. Λοιπόν, η λίστα Μαρινάκη που είναι, έχουν δώσει ενισχύσεις εφημερίδες. Και βεβαίως είμαστε υπέρ της ενίσχυσης των εφημερίδων. Τρελοί είμαστε.

πρώιμη πέρυσι. Καλό είναι να μην είσαι υπέρ, γιατί είναι από τα δικά σας λεφτά. Και να σας πω ποιοι είναι οι πρώτοι λοιπόν. Να πούμε την πρώτη δεκάδα.

Ντοκουμέντο. Ναι, η μαχητική αποκαλυπτική δημοσιογραφία που δεν έχει αφήσει ούτε τον Αλέξη Τσίπρα σε χλωροκλαρί ενισχύεται με 221.135 ευρώ. Δεκάξι χιλιάρικα παραπάνω από το ντοκουμέντο, 237.635, παίρνει ο ριζοσπάστης. 250 ναυτεμπορική, 270 τα παραπολιτικά, 273 η ΛΑΙΦΟ. Στην τέταρτη θέση η εφημερίδα των συντακτών με 300 ζεστά χιλιαρικάκια. Τα νέα πήραν 345. Η καθημερινή 435 και το πρώτο θέμα στην πρώτη θέση με 500 χιλιαρικάκια.

Τι έγινε ρε παιδιά, γιατί τώρα δεν φωνάζει κανένας για τη Λίστα Μαρινάκη? Τι έγινε, πετσωμένοι τώρα είμαστε, μαριναρισμένοι? Κάνεις κουβέντα, δεν ακούς τίποτα, ούτε στα social πουθενά. Τα λιγότερα λεφτά, επειδή ρωτάει κάποιος, τα πήρε ο πρωταθλητής. 12 χιλιάρικα. Η ελεύθερη ώρα, ας πούμε, που κάνει και τις πιο σημαντικές αποκαλύψεις, πήρε ένα 15.

Κανάλια δεν έχουν πάρει λεφτά, ούτε sites. Αυτό είναι έντυπος τύπος. Κάποιος με ρωτάει για τη δημοκρατία, δεν τη βλέπω στη λίστα.

Και εγώ τώρα σας ρωτάω, γιατί με τη λίστα Πέτσα είχε γίνει ο κακός χαμός και γιατί δεν γίνεται τώρα, δεν ακούς τίποτα για αυτή τη λίστα? Εγώ ξέρω την απάντηση, βέβαια δεν ξέρω αν μπορείτε να τη βρείτε κι εσείς. Θα κάνω ένα μικρό quiz, μετά θα σας την πω.

Στο μεταξύ, αυτό είναι το τρομερό, ότι έχουμε τόσα πολλά έντυπα εφημερίδες. Αμφιβάλλω αν σε άλλη χώρα του κόσμου κυκλοφορούν τόσες πολλές εφημερίδες. Διότι θα μου πεις, οι εφημερίδες εδώ δεν κυκλοφορούν για να τις διαβάσει κανείς. Κυκλοφορούν κατά βάση, όχι όλες, αλλά κάποιες που δεν τις ξέρεις καν. Κυκλοφορούν για το πρωτοσέλιδό τους. Αν τα κανάλια στην τηλεόραση σταματήσουν να δείχνουν πρωτοσέλιδα εφημερίδων, πάρα πολλά φύλλα θα χάσουν το λόγο της ύπαρξής τους. Ενώ άμα ξέρεις ότι θα κρεμαστείς σε κάποια περίπτερα, έστω στο κέντρο της Αθήνας, και θα σε δείξει και τηλεόραση το πρωί, ου, κάνεις κάτι πρωτοσέλιδα μούρλια.

Έχω λέει μια πορεία κάποιος, γιατί ο Βαξεβάνης ήταν αποκλεισμένος από τα πάντα, ακόμα και από τη ΔΕΘ, και το μόνο που παίρνει από την κυβέρνηση είναι μηνύσεις που σχεδόν πάντα τις κερδίσει. Πήρε και 300 χιλιάρικα. To make your heart sing 360 degrees like a roller rink. That's how my life moves upon a solar

Ναι, παιδιά, να τις κλείσουμε τις εφημερίδες και τα μέσα, έχετε δίκιο. Βολεύεστε με το Facebook. Ενημερώνεστε από εκεί σιγά τώρα. Άσε που μπορεί να γράφουν πράγματα που σε δυσαρεστούν. Κλείστε να πάνε στο διάλογο. Η εφημερίδα συνοικεσίων που προτείνει κάποιος να ανοίξω, δυστυχώς υπήρχε, έβγαινε από τη δεκαετία του 40. Νομίζω πήγε μέχρι τα 70.

της εφημερίδας των συνοικεσίων. Και επειδή δούλευε πάρα πολύ με συνδρομητές, στην έστελαν μέσα σε κλειστό φάκελο.

Πάμε λοιπόν στο διάλειμμα, η ώρα είναι μία. Μου το έχει ακόμα Ταμείο Μετανάστευσης.

Παιδιά, πρόταση τώρα, τι εφημερίδες να διαβάζετε. Εντάξει, οι μεγάλες, οι καλές, οι γνωστές. Αλλά τώρα τι να σας πω, δεν μπορώ να πω. Πάρε τη μία και με παίρνεις την άλλη. Νομίζω ξέρετε. Και νομίζω ότι από τον τύπο, εντάξει, επιβιώνουν τα κυριακάτικα φύλλα μόνο.

0: XPC και Junior Me και κάθε Κυριακή ο Μανολάκο. Flying Horses, Καλαμιά του 2, Σύνταγμα.
1: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
2: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
1: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
3: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
4: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
7: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα.
8: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
9: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
10: Ιζωμάτ Premium.
9: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
10: Ιζωμάτ Premium.
9: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
10: Ιζωμάτ Premium.
9: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
5: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
7: Και από κρωματάκι.
5: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
11: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
13: Γιατί, βρε αγόρι μου?
12: Φοβάμαι.
13: Τι φοβάσαι?
12: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
13: Είπαμε, θα προλάβουμε.
12: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
13: Ναι.
12: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
13: Ναι, ναι, ναι.
14: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
12: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
13: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
15: Best 92,6.
16: Choose music.

Είστε στο Best 92,6. Ακούτε την εκπομπή Citizen Givizen από αυτό το μετερίσι του ελεύθερου λόγου. Με τον παραγωγό στη σκαλοσιά της αλήθειας, ως νέος Προμηθέας να προσφέρει το φως αλλά και τις σάρκες του. Και να διαμορφώνουμε συνειδήσεις. Η εκπομπή διατίθεται και σε podcast. Πληροφορίες στο yannakidis.com.

Κωνσταντίνος μου στέλνει ένα... Είναι δύο κυρίες, εντάξει, ίσως ακουστεί σεξιστικό. Λέει, μία προσπάθησα να μαγειρέψω σήμερα, αλλά η συνταγή έλεγε ότι πρέπει να χτυπήσω τα υλικά στο γουδί. Και πού ήταν το πρόβλημα? Hello, με νοχλιφάδα. Αυτά τα λέει η Μέρη πιο ωραία.

Μια και λέμε για γυναίκες και έχουμε και το νέο περιστατικό με τον τύπο που ανέβηκε από τον μπαλκόνι, μπήκε μέσα με τη Βαριοπούλα, μαχαίρωσε την πρώην που είχε και παιδιά μαζί της, μαχαίρωσε και τον νυν σύντροφο. 5 φορές λέει τον είχαν μαζέψει. Αλλά σου λέει ότι αυτά που είχε κάνει, και εδώ όντως υπάρχει ένα θέμα, δεν μπορείς να το κλείσεις φυλακή ή να το μαζέψεις μέσα. Μόνο να τον προειδοποιήσεις. Αλλά ξέρεις ρε παιδί μου ότι στο τέλος όταν το κάνει 1, 2, 3, 4, 5, στο τέλος αυτό κλιμακώνεται και θα πάει να σκοτώσει. Γι' αυτό θα θυμίσω, το έχω ξαναπεί, μία σκηνή από το Breaking Bad, από το επεισόδιο No Half Measures, όπου ο Mike αφηγείται στον Walter

μια εμπειρία του από τότε που ήταν αστυνομικός και πήγαιναν κάθε εβδομάδα σε ένα σπίτι όπου ένας τύπος κακοποιούσε τη γυναίκα του και κάθε φορά έδινε υπόσχεση ότι δεν θα το ξανακάνει και εκείνη δεν ήθελε να του κάνει μήνυση. Ένα βράδυ ο Μάικ του βάλε το πιστόλι στο στόμα και του είπε ότι θα σε σκοτώσω και αυτός ορκίστηκε, δεν θα το ξανακάνω. Και μετά από μια εβδομάδα τη σκότωσε. Και λέει ο Μάικ, no half measures. Όχι μη μέτρα, αλλά στην πραγματική ζωή τι μπορείς να κάνεις πραγματικά. Με ποιο τρόπο μπορεί να προστατευτεί μια γυναίκα, ένας άνθρωπος γενικότερα, από έναν τύπο που έχει ξεφύγει και απειλεί να τον σκοτώσει. Πρακτικά δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Εντάξει, okay, τα panic buttons, ναι. Και ξέρω ότι το συγκεκριμένο θέμα, ξέρω και από προσωπική εμπειρία μου έχουν πει γυναίκες, το έχουν και άλλες. Είτε με στόκερ που δεν τις αφήνει ήσυχες, που θα εμφανιστεί μπροστά τους, απλώς θα βρίσει και θα φύγει.

Δηλαδή, εκ των πραγμάτων, σε κάνει και σένα που δέχεσαι συνέχεια την απειλή να ψαχτείς, να βρεις και εσύ 4-5 παιδιά να πάνε να του πουν δύο λόγια.

Επειδή είσαι λίγο τσοπάνι, τσομπάνι είναι το σωστό, ρε. Και δεν έχει ζήσει εξωτερικό, ρώτα ανθρώπους που ξέρουν τι γίνεται σε πολιτισμένες χώρες. Πείτε μας λοιπόν εσείς που ζείτε σε πολιτισμένες χώρες, πώς αντιμετωπίζετε ο τύπος που έρχεται σε απειλή, φωνάζει,

Εσείς κυρία μου που έχετε μπει σε ένα μαγαζί και φωνάζει το τηλέφωνο πιο σιγά. Και εγώ σας ακούω. Το remix του Ζαμπέτα, ψάξτε το στο YouTube. When George meets ZZ Top ή κάντε αναζήτηση Zac F. Ζαμπέτας, θα σας τα βγάλει.

Αυτός που ξέρει που γίνεται στο εξωτερικό λέει ότι στην αρχή του γίνεται σύσταση. Νομίζω και εδώ γίνεται σύσταση. Παρακολουθείται από μυστική αστυνομία. Έλα ρε. Το θύμα απομακρύνεται με μυστικές διαδικασίες σε κρυφό σπίτι που παρέχει το κράτος. Δεν νομίζω πραγματικά κάθε κυρία που δέχεται απειλή από το ΝΤΑΗ να τη μεταφέρουν σε ένα άλλο σπίτι που της το παρέχει το κράτος. Εστίες υπάρχουν και εδώ, που μπορεί να απευθυνθεί μια γυναίκα.

Καλά είναι και το άλλο βέβαια έτσι. Αν παίρνεις την αστυνομία μια γυναίκα από κάθε σουκού, έχει έρθει ο πρώην μου εδώ και βρίζει. Κάποια στιγμή η αστυνομία μπορεί και να μην έρθει, θα έρθει αργότερα.

Τέλος πάντων, παιδιά, είναι δύσκολο. Δεν ελέγχεται εύκολα. Δηλαδή μπορεί να ακούγεται τώρα εξοργιστικό ότι τον είχε καταγγείλει 5 φορές. Αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς δεν σε πάνε μέσα. Και για πόσο να σε πάνε μέσα, δηλαδή. Έχεις πάει κάτω από το σπίτι και βρίζεις, ας πούμε.

Κάποιος μου λέει ότι στη Γερμανία το θύμα και ο θήτης έχουν βραχιολάκι στο πόδι. Σε περίπτωση που δουν το θύμα κινδυνεύει. Ξέρω, κουφό μου φαίνεται.

Είδα και τώρα διαβάζω μια άλλη είδηση, ρε γαμώτο, και λέω γιατί δεν είμαι πλούσιος. Πρέπει να είναι πάρα πολύ εύκολο. Δηλαδή είναι 17 τύποι στη Ιμπιερία. Έστησαν μια πυραμίδα, παιδιά, ελάτε θα πάρουμε κρυπτονομίσματα και τέτοια. Και πήραν από 10.000 άτομα 800 ευρώ. 8 εκατομμύρια τσέπη. Και κάπου τρελαίνεσαι λίγο και λες, ρε εσύ, okay, υπάρχουν 10.000 άτομα τόσο πρόθυμα κορόιδα. Δεν θέλω 10.000, εγώ θέλω 1.000. Και να πάρω 800 χιλιάρικα. Και δεν ξέρω αν αυτό είναι απληστία, είναι βουλημία, είναι βλακεία, είναι όλα μαζί.

Και η πλάκα είναι ότι κάποιοι από αυτούς 10.000 θα μου πεις είναι ένα ποσό, το 800 ευρώ που ντρέπεσαι. Ντρέπεσαι να βγεις να πεις τι είναι αυτό. Μου την με ξαπάτησαν και μου φάγαν 800 ευρώ, λες, ας να πάει στο διάλο. Αλλά κάποιοι από αυτούς σίγουρα θα μονολογούν στο σπίτι τους, στο αυτοκίνητο, στην παρέα τους, που είναι το κράτος. Γιατί δεν με προστάτευσαν, γιατί μ' άφησαν έρμεο των απατεώνων.

Κάποιος λέει στη χώρα μας δεν υπάρχουν 10.000 άτομα χωρίς αντίληψη, υπάρχουν εκατομμύρια. Αυτό το είχαμε δει με το χρηματιστήριο, αλλά τώρα όλο αυτό. Τι ξέρεις βρε μπαγλαμά από κρυπτονομίσματα και πας και βάζεις τα λεφτά σου.

Πλάκα, πλάκα, πόσα χρόνια έχει που έχω βάλει εγώ ένα πενιντάρικο στα κρύπτο. Τώρα κοίταξα, το πενιντάρικο είναι 89,25. Μωρέ, μπράβο.

0: Best 92,6.
1: We the music.
2: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε.

0: Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρίψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
3: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται. Σάββατο 3 Οκτωβρίου το δεύτερο Μασούτης Family Festival ζωντανεύει στις 3 γέφυρες στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης στρατηγού Καλάρη 64. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 γιορτάζουμε 50 χρόνια Μασούτης με μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
5: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
6: Μαμά, mm-hmm. αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
7: Ναι.
6: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
7: Ναι.
6: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
7: Ναι.
6: Και πιο ελαφριά.
7: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
8: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
9: Η Dreamland Experience παρουσιάζει Ομήρου Οδύσσια. Village Shopping and More στο Ρέντι. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο θεματικό χώρο ακολουθήστε τα βήματα του πολυμήχανου βασιλιά της Ιθάκης. Μια μοναδική immersive εμπειρία. Εισιτήρια more.com.
10: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
11: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
12: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Best 92,6. We the music.

ένα τραγούδι για το Valium. Όταν έχει κυκλοφορήσει το Valium, το ηρεμιστικό 60's, το έλεγαν και έτσι, Mother's Little Helper. Βοηθάει τη μαμά, ρε παιδί μου, να είναι ήρεμη, ρυθμισμένη, να ανταποκρίνεται στα καθήκοντά της.

Να σας πω ότι βγήκε νέο δελτίο από την ΕΜΗ. Εντάξει, την Κρήτη το ξέρουμε. Δωδεκάνησα θα ρίξει. Μποφόρια στο Αιγαίο. Με απαγορευτικό από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Γενικά στα κόκκινα θα είναι Πελοπόννησος, Κύθυρα, Κρήτη και Νότιο Αιγαίο. Εδώ στην Αττική είμαστε στα πορτοκαλί.

που είχε συννεφιά. Λοιπόν, έχει πάει και 40, ανοίγω την παιδί τη χαρά. Δηλαδή παραδίδω τη συχνότητα σε εσάς.

οξύδι. Είναι σαν την Crystal Meth, την μπλε που έφτιαχνε ο Heisenberg. Έτσι είναι και το ξύδι μετόχι, μοναδικό. Το γεύεσαι και κάνεις σαν τον ντούκο. Tight, tight, tight.

Δεν μεταφέρω σεξιστικά αστεία για την αναρχική φεμινίστρια. Αφήστε την ήσυχη. Και αυτή σήμερα ήσυχη είναι. Πήγε χθες ο γιος μου πρώτη φορά στη Λέσχη στην Πανεπιστημιούπολη για φαγητό. Είχαν κατάληψη. Τρώνε όλοι δωρεάν. Το αίτημα είναι ότι οι αιτήσεις για φοιτητική μέρημνα έχουν ολοκληρωθεί. Ό,τι να είναι, δεν κατάλαβα. Α, ότι τρώνε όλοι δωρεάν, ναι, εννοείται ρε εσύ. Πηγαίνουν και τρώνε κανονικό συσίτιο στη φοιτητική Λέσχη. Που πάντα έτσι ήταν. Κάποιος μας προτείνει το Babylon Berlin, ναι, το έχω δει, είναι και τρομερή κινηματογράφηση. Γερμανία στην εποχή της Βαϊμάρης. Νομίζω τώρα παίζετε στο Antenna Plus.

Παλιό ταχυδρομείο στο Χαλάνδρι, το ξέρετε, ωραίο εστιατόριο, δικά μας παιδιά. Μπεστικό μαγαζί, έχουν τρία γατάκια για υιοθεσία. Το ένα πιο όμορφο από το άλλο, μου λέει ο Κώστας. Δεν κατάλαβα, λέει, γιατί δεν κατάλαβε σχετικά με το βραχιολά και εντοπίζουν μέσω GPS ότι το θύμα κινδυνεύει. Οκ, μου φάνηκε λίγο παλαβό να φοράει βραχιολάκι και το θύμα και ο ενδυνάμει θήτης. Στο παλιό ταχυδρομείο τα γατάκια στο Χαλάνδρι.

Έρχονται ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου και ο πορτοκαλί αλασόνας θα δεχθεί ράπισμα ολκής, μας λέει ο Βασίλης. Και πάλι ρε σε, και ένα 30% να παίρνει δείχνει ότι υπάρχει ευρύτερο πρόβλημα με την ανθρωπότητα.

πάει λοιπόν και αυτή η εβδομάδα. Όπως θα πάνε και οι υπόλοιπες, έρχεται η Άννα Αναστασίου. Ακούμε τώρα Bonobo. Ξεκινάει το meeting, λέει, ευχή σου μας καλή επιτυχία. Ο μάνατζερ είναι χαλασμένος από το γάβρο που έχασε. Oh. Πες του, άρχισε να τραγουδάς ένα τραγούδι παλιό της Αλεξίου, του Μικρούτσικου. Κρατάει χρόνια αυτή η Μπολόνια. Και φεύγω με ένα αγαπημένο τραγούδι που ταιριάζει πάντα στο κλείσιμο, και επειδή είναι αυτοαναφορικό, αλλά και επειδή είναι 2 λεπτά, τη κλείνει ίσα ίσα. Λοιπόν, τα λέμε τη Δευτέρα. Να είστε καλά. Bye bye. Γεια. Yeah.

0: 92,6.
1: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
2: Ο Γιώργος Απέργης, ένας από τους σημαντικότερους ανανεωτές της σύγχρονης μουσικής, μετατρέπει τις λέξεις, τις ανάσες και τις κινήσεις σε μουσική και τη μουσική σε θέατρο. Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών παρουσιάζει το τριήμερο αφιέρωμα Γιώργος Απέργης 80 με τους Μάρκο Μπλάου, Βάλερι Φρίτς, Θεανό Παπαδάκη και Ventus Ensemble. Δείτε από κοντά πώς γεννιέται η μουσική του Απέργη. Το κοινό βρίσκεται πάνω στη σκηνή, τόσο κοντά που ακούει την ανάσα λίγο πριν γίνει μουσική. 9, 10 και 11 Οκτωβρίου. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
4: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
5: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και με υψηλή ανεκτικότητα? Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηρική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
7: Ένα νέο Saturday Night Ritual ξεκινά στην Αθήνα. Για 5 μόνο Σάββατα, τα Tunnel Parties έρχονται στον Καζάρτε. Tunnel 001. Σάββατο 10 Οκτωβρίου με τους κορυφαίους John Talabot και Sofia Kourtesis. Step into the Tunnel by Plissken Festival. Εισιτήρια στο more.com.
8: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
9: Α, ένας κύρος που μιλάει.
8: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε?
10: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Libio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
0: Best 92,6.
11: Choose music.

Και έτσι πάρα πολύ απλά με ένα πολύ ωραίο μήνυμα για τη μουσική και για το ξεκίνημα. Φτιάχνει διάθεση, φτιάχνει και ουρανός, κάνουν στην άκρη τα σύννεφα και είμαστε παρέα όπως κάθε μεσημέρι στον Best 92,6. Μέχρι τις 4 παρέα. live24.gr, best 92,6.gr και Αναστασίου για λιγότερο από 2 ώρες εδώ.

This is not the end. Στην Ελληνική μου δεν έχουν ερωτήσεις για το συγκεκριμένο mix. Ο Dim Zack ήταν στο mix του This is not the end, τον Phil Burke.

Φαντάζομαι ότι είναι τελείως διαφορετικά όταν είσαι στο συγκεκριμένο σημείο και ζητάς ένα συγκεκριμένο κομμάτι, όχι απλά γιατί θέλεις να φανταστείς πώς θα ήταν αν ήσουν εκεί. Για την ανεμοδερμένη, όπως λέτε εσείς, γκρίζα και ανεμοδερμένη έγινα. Είσαι ονόματι Ιαν Κλάρκ.

0: choose music.
1: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
2: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
3: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη, Θέατρο Αθηνών. Προπόληση, ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.

0: Ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
0: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
0: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12?
0: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
0: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάντε με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότηση 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Το έχω δει στο σινέμα.
5: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
6: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρι, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
7: Ένα ηλιόλουστο ρεκβιέμ για το τέλος μιας εποχής.
6: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
8: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
9: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
8: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
9: Off, τι πάθαμε.
8: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
10: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
11: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
12: Choose music. Best.

Είπαμε, αυτός ο μήνας μας παίρνει λίγο από το φως της ημέρας, αλλά μας φέρνει πολύ ωραίες συναυλίες. Ανακοινώθηκαν λοιπόν και οι Bob Moses στο Gagarin 205 από το Eject Festival και θα έχουμε την ευκαιρία να τους απολαύσουμε στις 24 Οκτωβρίου. Αλλά αυτό που έχει γίνει με τους Neighborhood ακόμα δεν το έχουμε χωνέψει όλοι, έτσι. Και εδώ η Neighborhood στο Private.

Για όσους τους πρόλαβαν, ήταν τις καλύτερες στιγμές των Nothing But Thieves. Εκείνο το ζεστό απόγευμα, γιατί εμφανίστηκαν νωρίς.

102,6. Τρεις στρογγυλές πισίνες. Νερό. 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον, συναντιούνται, συγκρούονται και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχο.

0: Κλείναμε. Του Σελέστ Μπουρσιέ Μουζενό. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύση και ηρεμία στο κέντρο τη πόλη. Από τι 26 Σεπτεμβρίου έω τι 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμε. Κλείσε θέση στο onassis.org.
1: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να έχεις ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα.
2: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
1: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
3: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
5: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
6: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1 Go Retail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft One.
7: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
8: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
9: Καλώς την.
10: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
9: Πού το κατάλαβες?
10: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
11: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
12: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Το έχω δει στο σινέμα.
14: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
15: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλαμά Πρετεντέρη που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
16: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
15: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
17: Best. 92,6.
18: I think human consciousness is a tragic misstep in evolution.

για τις ωραίες βόλτες που εύχομαι να κατούν πολύ περισσότερο από το συγκεκριμένο κομμάτι Above the Sea. Ήταν η χαρακτηριστική ήχη των Black & Jones.

0: Μπορεί να μην έχουμε καταλάβει ότι έχει φτάσει Οκτώβριος. Μπορεί να μην έχουμε καταλάβει ότι έχει φτάσει Παρασκευή, αλλά υπάρχει τρόπος τουλάχιστον για να επιδώσουμε το δεύτερο. Τουλάχιστον σε αυτό το δίωρο. Σχεδόν κάθε Παρασκευή και έγινε το τραγούδι της Παρασκευής, ακούγεται αυτό, το οποίο θα μας πάει μέχρι και το break. Winter και First Move.
1: Listen, baby. In this game of love, there's always pain and

0: Best 92,6.
1: We the music.
2: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
3: Ναι.
2: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
3: Ναι.
2: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
3: Ναι.
2: Και πιο ελαφριά.
3: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
4: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
5: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρύψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής

0: Δυνατό ξύδι το μετόχι.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
3: Γιατί βρε αγόρι μου?
2: Φοβάμαι.
3: Τι φοβάσαι?
2: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
3: Είπαμε, θα προλάβουμε.
2: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
3: Ναι.
2: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
3: Ναι.
4: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
2: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
3: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
5: Μην αφήνεις τον πόνο να σε βγάζει από τη ροή σου. Ο κοιλιακός πόνος που σχετίζεται με κράμπες από γαστρεντερικούς σπασμούς αντιμετωπίζεται εύκολα με μινισπάσμ. Με τη συστηματική του δράση προσφέρει ανακούφιση από κολικοειδείς πόνους και συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου. Μινισπάσμ. Ανακουφίζει αποτελεσματικά. Είναι από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αντεδείκνυτε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα.
6: Ωραία, και η ιδέα για το επόμενο κομμάτι είναι κλεμμένη. Κλεμμένη είναι ότι στο διπλανό στούντιο είναι ο Μάριος, ο οποίος ήθελε να κάνει ένα διάλειμμα και ήθελε να βάλει ένα κομματάκι για να χαλαρώσει. Το πήραμε. Και είναι αυτό εδώ.

εκείνες τις περιπτώσεις που ενώ δουλεύεις εγώ τραγουδάς ένα κομμάτι, περνάει η ώρα έτσι και λες κάποια στιγμή δεν πάει άλλο, θα βάλω να τα ακούσω. Το πρόβλημα με αυτά τα κομμάτια όμως, τα αριστουργήματα, τα μικρά αριστουργήματα, είναι να τη βάζεις μετά.

υπάρχουν τα κανονικά φώτα, υπάρχουν και τα νυχτερινά, την νυχτερινή εκδοχή του Lights. Πόμις λίγο πριν από το τέλος, εδώ που ήμασταν παρέα για τις δύο προηγούμενες ώρες και τις προηγούμενες μέρες, και εδώ που συνεχίζετε να είσαστε με το Δημήτρη Παπασπυρόκλο να ακολουθεί μέχρι τις 6. Από την Άννα Αναστασίου, καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο, ραντεβού τη Δευτέρα λίγο μετά τις 2. Γεια χαρά.

0: το πουλόβερι, τη ζακέτα. Ναι, το τζάκετ, την καμπαρτίνα. Ναι, η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
1: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολύ βραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
2: Πάμε σε γραμμή, ναι.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
2: Πολλά γκολ.
3: Γκολ στο βόλεϊ.
2: Ποιο βόλεϊ?
3: Ποιο match?
2: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
3: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
2: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ

0: μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
3: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
6: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
7: Choose music. Best. 92,6.
8: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
9: Γιατί βρε αγόρι μου?
8: Φοβάμαι.
9: Τι φοβάσαι?
8: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του μισού τηλεπικοινωνιών.
9: Είπαμε, θα προλάβουμε.
8: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
9: Ναι.
8: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
9: Ναι, ναι, ναι.
10: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
8: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
9: Κοιμήσου σε παρακαλώ.

10 λεπτά μετά τις 4. Καλησπέρα σε όλους. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Εδώ στον Best, στους 92,6.

Running to the Sea για το ξεκίνημα. Δίπλα στη θάλασσα και εμείς απόψε στο μεγάλο, στο πρώτο μεγάλο πάρτι της φετινής σεζόν, στο Cruiser στην Μαρίνα του Φλίσβου. Εκεί θα βρεθούμε λίγο μετά τις 10 και θα περάσουμε παρέα αυτό το βράδυ της Παρασκευής.

για τις επόμενες 2 ώρες εδώ στον Best. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής θα βρίσκεται ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

πώς εκπαιδεύεις ένα ρομπότ να ξεχωρίζει διαφορετικά μεταξύ τους υλικά. Ποιοι είναι οι κρυφοί ήρωες πίσω από τις τηλεπικοινωνίες. Οι απαντήσεις σε περιμένουν στο Μουσείο Τηλεπικοινωνίων Ομίλου ΟΤΕ τις Κυριακές. Στα πλαίσια νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, οικαστικών εργαστηρίων και ξεναγήσεων. Η συμμετοχή σε όλα τα προγράμματα είναι δωρεάν. Ακόμα και να κλείσετε θέση. otegroupmuseum.gr. Βρείτε ποια προγράμματα σας ενδιαφέρουν και κάντε την κράτησή σας.

0: relaxing. Choose music.
1: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
2: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Gershwin και Bernstein. Jazz, Broadway και συμφωνική μουσική, όλα σε μία βραδιά. Στο Μέγαρο, 1η Νοεμβρίου. Ο Alain Lefebvre παίζει Gershwin με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Το κοντσέρτο για πιάνο σε φα, όπου η jazz συναντά την κλασική φόρμα, και το εμβληματικό Rhapsody in Blue. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών παρουσιάζει ακόμη τους συμφωνικούς χορούς από το West Side Story του Bernstein. Διευθύνει ο Carl Sinclair, βαθύς γνώστης του αμερικανικού ρεπερτορίου, με την υποστήριξη της Motor Oil, Megaron.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
5: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
6: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
7: Isomat Premium.
6: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
7: Isomat Premium.
6: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
7: Isomat Premium.
6: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
8: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
5: Και από κρωματάκι.
8: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.

0: Junior Me και κάθε Κυριακή ο Μανολάκο. Flying Horses, Καλαμιώτου 2, Σύνταγμα.
1: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
2: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
1: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
2: Off, τι πάθαμε.
1: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
0: Οι θρυλικοί Οτέχερ επιστρέφουν στην Αθήνα. Ένα από τα πιο επιδραστικά ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής σε μια καθηλωτική live εμπειρία στο απόλυτο σκοτάδι. Σάββατο 3 Οκτωβρίου στο Universe. Οτέχερ live in Athens by Plisken Festival. Εισιτήρια στο more.com.
3: Best 92,6.
4: Choose music.

am unhappy. I have been designed to make money.

Ένα τραγούδι που καυτηριάζει την μουσική βιομηχανία, τη σχέση των καλλιτεχνών με τους παραγωγούς και την απομόνωση που νιώθει κανείς όντας στον χώρο αυτό, αντιπαραβάλλοντας την εμπορική επιτυχία με την αλήθεια της underground κουλτούρας. Και μιας και αναφέρεται και στους Rolling Stones, ένα από τα καινούργια τους.

λίγο πριν από τις 5 στον Best. Φέτος γιορτάζουμε 150 χρόνια από την εφεύρεση του τηλεφώνου. Και πρώτο απ' όλα το γιορτάζει το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ. Οι Κυριακές στην Οδό Πρωτέως, στη Νέα Κηφισιά, αποκτούν άλλο ενδιαφέρον. Μάθετε περισσότερα, αλλά και προγραμματίστε την επόμενη επίσκεψή σας στο μουσείο στο tegroupmuseum.gr.

0: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
1: Α, ένας κύρος που μιλάει.
0: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
2: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Libio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
3: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
5: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft One.
6: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
7: Ο αγώνας αρχίζει, η κερκίδα είναι full, baby. Απόψε θα το ζήσουμε, mucho Big Win.
6: Καταλάβατε? Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Έργων. Τον επαγγελματικό

0: εξαιρετικών Vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz Vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Ο Γιώργος Απέργης, ένας από τους σημαντικότερους ανανεωτές της σύγχρονης μουσικής, μετατρέπει τις λέξεις, τις ανάσες και τις κινήσεις σε μουσική και τη μουσική σε θέατρο. Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών παρουσιάζει το τριήμερο αφιέρωμα Γιώργος Απέργης 80 με τους Μάρκο Μπλάου, Βάλερι Φρίτς, Θεανό Παπαδάκη και Ventus Ensemble. Δείτε από κοντά πώς γεννιέται η μουσική του Απέργη. Το κοινό βρίσκεται πάνω στη σκηνή, τόσο κοντά που ακούει την ανάσα λίγο πριν γίνει μουσική. 9, 10 και 11 Οκτωβρίου. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Best 92,6.
3: We the music.
4: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
5: Γιατί βρε αγόρι μου?
4: Φοβάμαι.
5: Τι φοβάσαι?
4: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
5: Είπαμε, θα προλάβουμε.
4: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
5: Ναι.
4: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
5: Ναι, ναι, ναι.
6: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
4: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
5: Κοιμήσου σε παρακαλώ.

Love is a Shield. 11 μετά τις 5 εδώ στον Best, στους 92,6. Καλησπέρα και πάλι σε όλους. Μπήκαμε στην δεύτερη ώρα μας και θα είμαστε παρέα για περίπου μία ώρα ακόμα. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής έως τις 6 θα βρίσκεται ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

let's imagine the future. The future.

0: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
1: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
2: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους τους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
3: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
4: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
5: Ναι.
4: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
5: Ναι.
4: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
5: Ναι.
4: Και πιο ελαφριά.
5: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
6: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
7: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
8: Όσκαρ δημιουργός Αλεχάνδρο Ινιάριτου επιστρέφει με την ταινία Digger και τον υποψήφιο για Όσκαρ Τόμ Κρούζ σε μια αποστολή χωρίς επιστροφή. Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο έχει μια τελευταία αποστολή: να σώσει την ανθρωπότητα από την καταστροφή που ο ίδιος προκάλεσε. What's our worst case scenario? Πρωταγωνιστούν Ρις Άχμεντ, Τζον Γκούντμαν, Σάντρα Χούλερ και Τζέσι Πλέμονς. Digger του Αλεχάνδρο Ινιάριτου στους κινηματογράφους από την Τάνιερ.
9: Καλώς την.
10: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
9: Πού το κατάλαβες?
10: Βλέ.

0: Βλέπω, βλέπω, νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρίσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτου φτου, μη στο ματιάσω.
1: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go, με την εγγύηση της Centers of One.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
6: Η ζωή δεν είναι μία λεωφόρος, είναι ένα σοκάκι γεμάτο εκπλήξεις. Ανακάλυψετε στο νέο Brunch, Resto, All Day Bar, Alley Hub Athens του Ψηρή, ο Γίγου 9. Alley Hub Athens. Grand Opening, Σάββατο 10 Οκτωβρίου, στις 8 το βράδυ. Guest DJ, ο Κώστας Ζήκος.
7: Best 92,6.
8: We, the music.

Η Σουέντ και το Film Star. Εδώ έχοντας ήδη μπει στο τελευταίο μας ημίωρο για σήμερα, πάντα στον Best, στους 92,6. Και μην ξεχνάτε, κάθε μέρα, κάθε μεσημέρι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω του Facebook, μέσω της επίσημης σελίδας του σταθμού μας σε αυτό.

στο Cruiser. Στο υπέροχο Cruiser στην Μαρίνα του Φλίσβου. Ξεκινάμε γύρω στις 10.

Ενώ για τις κρατήσεις σας μπορείτε να καλέσετε στο 210-9821-494. Ραδιοφωνικά όμως αυτό ήταν για σήμερα, λίγα λεπτά πριν από τις 6, εδώ στον Best, στους 92,6. Από τις 4 έως τώρα, στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, όπως κάθε μέρα, κάθε μεσημέρι, ήταν ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος. Εύη Σιδηροπούλου για τη συνέχεια και τις επόμενες 2 ώρες, εδώ στον Best. Τα λέμε από κοντά απόψε ή από λίγο πιο μακριά τη Δευτέρα στις 4. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Was möchtest du anziehen heute? Heute Abend? Wenn du mitkommst zu den Party.
1: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
2: Γιατί βρε αγόρι μου?
1: Φοβάμαι.
2: Τι φοβάσαι?
1: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του μισού τηλεπικοινωνιών.
2: Είπαμε, θα προλάβουμε.
1: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
2: Ναι.
1: Και το συναντήσω με τον κύριο Μπέλ.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
1: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
2: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
4: Η ώρα είναι 6.

0: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
1: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
2: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
3: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
2: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
4: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
5: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
6: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
7: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
6: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
7: Off, τι πάθαμε.
6: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
8: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
9: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
8: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
9: Α, είπα κι εγώ.
10: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες από χρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.

Απόγευμα Παρασκευής με καιρική ποικιλία από το πρωί. Για να μην έχει κανείς παραπονό. 6 έπειτα από τις 6 καλησπέρες. Για τις επόμενες 2 ώρες και σήμερα θα φύγουμε παρέα στο μικρόφωνο, αλλά και την επιλογή της μουσικής η Εύη Σιδηροπούλου.

Είμαστε φαν του Mass Digital. Εδώ γράφει το Rain in June. Ταιριάζει όμως και με το Rain in October. Δεύτερη μέρα του Οκτωβρίου, που είναι και η Παγκόσμια Μέρα Χαμόγελου, ένας άνθρωπος πήρε την πρωτοβουλία. Αμερικανός γραφίστας, ο Harvey Ball, σχεδίασε το smiley, τη χαμογελαστή φάτσα. Και υπάρχει και ίδρυμα Harvey World Smile Foundation. Κάνε μια πράξη καλοσύνης, βοήθησε ένα πρόσωπο να χαμογελάσει. Έχει κάτι πιο ωραίο από ένα αληθινό χαμόγελο? Μπέστε να δεόξι.gr, το site μας. Γάλλιο Αμβούργο, γεια σου Κώστα. Η Οξφόρδη μας κάνει παρέα. Αργύρου, Πολυλαίος, Κολυμβδήρου, Χαϊδαρίου, Τρίπολη, Νέα Σμύρνη. Best Radio 926 Athens. Η σελίδα μας στο Facebook, μας βρίσκεται βέβαια και στο Instagram ως Best Radio 926.

Η πρώτη δημόσια εκτέλεση του κομματιού θα γίνει το 1968. Γραμμένο το κομμάτι από τον Tim Buckley, θα κυκλοφορήσει 2 χρόνια αργότερα, το 1970, με τους στίχους να έχουν βαθιά επηρεαστεί από την ελληνική μυθολογία και συγκεκριμένα από τον μύθο των Σιρηνών, εξού και ο τίτλος του τραγουδιού. Πιο διάσημη από όλες η διασκευή από This Mortal Coil πίσω στα ΙΤΙΣ και αρκετά μεταγενέστερη αυτή που τελείωσε. Μιλώντας για διασκευές, άλλη μία πρόσφατη.

Με πλότου στη διασκευή, γιατί κανείς δεν περίμενε πραγματικά αυτή την απότομη εναλλαγή στο τέμπο. Καλησπέρα και στη Λιέγη. Η τελευταία διασκευή με την οποία θα φτάσουμε στο πρώτο διάλειμμα ταιριάζει απόλυτα και με τον καιρό. Τα λέμε σε λίγο.

0: choose music.
1: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με ισχύ 170 ύπων. Αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, λεωφόρο Κηφισού 36 γέφυρα Ρωσινιόλ και στη λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Διδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρύψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
3: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης. Αθηνά Μαξίμου. Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
4: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
5: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
6: Ο αγώνας αρχίζει, η κερκίδα είναι full, baby. Απόψε θα το ζήσουμε, mucho big win.
5: Καταλάβατε? Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί.

0: eFood, το delivery στην Ελλάδα.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Δυνατό ξύδι το μετόχι.
1: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Best 92,6.
4: I got the box full of poppin'. Choose music.

Η Λάνα Ντελ Ρέι στα καλύτερά της, σε ένα εξαιρετικό remix. Απόγευμα Παρασκευή στον Best, 20 πριν από τις 7. Αυτή την Κυριακή 4 Οκτωβρίου και η Παγκόσμια ημέρα ζών. Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος τη γιορτάζει, φιλοξενώντας για 8η χρονιά τον αγώνα δρόμου Penny Marathon. Και διοργανώνοντας και το πρώτο Open Agora αφιερωμένο στα ζώα, με τη συμμετοχή δεκάδων φιλοζωικών οργανώσεων, όπως μας ενημέρωνε το αγαπημένο Αθηνόραμα. Μέσα στο site του Αθηνοράματος μπορείτε να βρείτε και περισσότερες πληροφορίες για το συγκεκριμένο event. Και έχει και άλλες δράσεις το Σαββατοκυριακό με αφορμή αυτή την ωραία Παγκόσμια Μέρα των Ζώων. Σε λίγο θα σας πούμε και άλλα.

Μακρινό Μόντρελ συντονισμένο, χαιρετίζουμε αυτά τα φιλιά μας στη Βαρκελόνη. Με αφορμή λοιπόν την Παγκόσμια Μέρα των Ζώων που λέγαμε πριν, εκτός από το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος που έχει την Κυριακή Penny Marathon και το πρώτο Open Agora αφιερωμένο στα ζώα. Ένα άγριο Σαββατοκύριακο περιμένει τους μικρούς, γεματολίκους, θαλάσσες, χελώνες, νυχτερίδες, πάνους γήπες, πέστροφες, φάλαινες και πολλά ακόμα είδη. Στο Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλάνδρη. Πρωτοβουλία με τίτλο «Συμμαχία για την άγρια ζωή Wild Weekend». Διήμερο ανοιχτών εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια, κυρίως για τους μικρούς, για να γνωρίζουν καλύτερα την άγρια ζωή. Αν όλο αυτό σας ενδιαφέρει, ολόκληρο το πρόγραμμα διαθέσιμο στο gnhm.gr.

0: 2,6.
1: Ο βραβευμένος με Όσκαρ δημιουργός Αλεχάνδρο Ινιάριτου επιστρέφει με την ταινία Digger και τον υποψήφιο για Όσκαρ Τόμ Κρούζ σε μια αποστολή χωρίς επιστροφή. Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο έχει μια τελευταία αποστολή: να σώσει την ανθρωπότητα από την καταστροφή που ο ίδιος προκάλεσε. What's our worst case scenario? Πρωταγωνιστούν Ρις Άχμεντ, Τζον Γκούντμαν, Σάντρα Χούλερ και Τζέσι Πλέμονς. Digger του Αλεχάνδρου Ινιάριτου στους κινηματογράφους από την Τάνιερ.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
2: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: PC και Junior Me και κάθε Κυριακή ο Μανολάκο. Flying Horses, Καλαμιώτου 2, Σύνταγμα.
1: Το έχω δει στο σινεμά.
2: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
3: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρι που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
4: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
3: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
5: Επόμενος.
6: Ναι.
5: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
5: Τώρα προκαλείς, λέγε.
6: Κώστας λέγομαι. Κάλε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
5: Τι δελτίο, τον 12.
6: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
5: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
6: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
5: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog, κάθετος όροι.

Νέο άλμπουμ από τον πολύ αγαπημένο Μπονόμπο, κοσμογυρισμένος. Και το άλμπουμ έχει ηχογραφηθεί σε πολλά και διαφορετικά σημεία του κόσμου. 7-7 από τις 7. Απόγευμα Παρασκευής στον Best. Καλησπέρα και πάλι. Θα είμαστε παρέα για λιγότερο από ώρα στο μικρόφωνο, αλλά και την επιλογή της μουσικής η Εύη Σιδηροπούλου.

και το καφέ κόπτιο μας δικά, το Χάια συντονισμένο. Χαιρετίσματα και σε εσάς. Σαββατοκύριακο με λιακάδα, τουλάχιστον στην Αττική. Και νύχτες πρεμιέρας, 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, σε εξέλιξη ήδη από προχθές και έως τις 11 Οκτωβρίου. Με ένα πάρα πολύ ωραίο πλούσιο πρόγραμμα μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στο AIF με 2F.gr.

αν δεν είναι το πιο γνωστό, είναι από τα πιο γνωστά κομμάτια των Animal Trainer. Το ίμιση των Animal Trainer εντωμεταξύ, ο Blomqvist. Έχουμε και νέες κυκλοφορίες βιβλίων από τους αγαπημένους εκδοτικούς. Ο Χένρικ Φεξίους, ο διασημότερος και ο πιο περιζήτητος ομιλητής της Σουηδίας, επέστρεψε με νέο βιβλίο. Έχει πραγματοποιήσει και εκπληκτικά ψυχολογικά πειράματα στη τηλεόραση. Τα βιβλία του έχουν σημειώσει μεγάλη επιτυχία. Απέσπασαν

αρκετά βραβεία, έχουν πουλήσει πάνω από 1,5 εκατομμύρια αντίτυπα, μεταφράστηκαν σε περισσότερες από 30 χώρες. Πρόσφατη κυκλοφορία το Puzzle από τις εκδόσεις Μετέχμιο, ψυχολογικό θρίλερ, ως συνήθως, το αντισυμβατικό δίδυμο David και Florence πρέπει να πάρει μοιραίες αποφάσεις για όλους, μοιραίες γιατί θα έχουν και μοιραίες συνέπειες. Αντιμέτωποι με νέες προκλήσεις, γιατί για τον David η αλήθεια κρύβεται πίσω από το παρελθόν του και είναι η μοναδική του ευκαιρία να αλλάξει, να αναλάβει δράση, να γίνει κάποιος στον οποίο οι άλλοι μπορούν να στηριχτούν. Δύο αντίτυπα δωράκια για να διαβάσετε το puzzle mybestofbooks@gmail.com στο θέμα γράφετε βιβλίο στο περιεχόμενο ονοματεπώνυμο.

0: mixing.
1: We the music.
2: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
3: Κολύμπη, ποδήλατο, τρέξιμο.
2: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
3: Off, τι πάθαμε.
2: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
4: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.

0: Δυνατό ξύδι το μετόχι.
1: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, το δεύτερο Μασούτης Family Festival ζωντανεύει στις 3 γέφυρες στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης, στρατηγού Καλάρη 64. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 γιορτάζουμε 50 χρόνια Μασούτης με μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
2: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους τους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
3: Ένα νέο Saturday Night Ritual ξεκινά στην Αθήνα. Για 5 μόνο Σάββατα, τα Tunnel Parties έρχονται στον Καζάρτε. Tunnel 001. Σάββατο 10 Οκτωβρίου με τους κορυφαίους John Talabot και Sofia Kourtesis. Step into the Tunnel by Plissken Festival. Εισιτήρια στο more.com.
4: Η Dreamland Experience παρουσιάζει Ομήρου Οδύσσια, Village Shopping and More στο Ρέντι. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο θεματικό χώρο, ακολουθήστε τα βήματα του πολυμήχανου βασιλιά της Ιθάκης. Μια μοναδική immersive εμπειρία. Εισιτήρια more.com.
5: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξερό βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey. Η φυσική απάντηση στο βήχα είναι από τη Unipharma.
6: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
7: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
8: Γιατί βρε αγόρι μου?
7: Φοβάμαι.
8: Τι φοβάσαι?
7: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
8: Είπαμε, θα προλάβουμε.
7: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
8: Ναι.
7: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
8: Ναι, ναι, ναι.
9: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
7: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
8: Κοιμήσου σε παρακαλώ.

Το φθινόπωρο μας φέρνει και την 7η έκθεση του Athens Art Book Fair, μιλώντας για βιβλία. Είχαμε και την κλήρωση πριν. 46 καλλιτέχνες, μικρά και μεγάλα εκδοτικά εγχειρήματα, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου. Αν αγαπάτε το θέατρο, το πρώτο μεγάλο θεατρικό Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου, αυτό δηλαδή, ανοίγει η νέα θεατρική σεζόν και φέρνει νέες παραστάσεις, καινούργιες σκηνικές προτάσεις, αλλά και παραγωγές που επιστρέφουν.

Και φυσικά εκτός από νύχτες πρεμιέρας, από χθες έχουμε και ολοκένουργες αφίξεις στις σκοτεινές αίθουσες. Ανάμεσά τους η καινούργια ταινία του Αλεχάνδρο Ινιάριτου με τον Τόμ Κρούζ, ταινία με τίτλο Tinker.

αλλά και οι σιωπηλοί φίλοι με ένα επιβλητικό φιλικό δέντρο και η κοπηλόμπα να πρωταγωνιστεί ως σιωπηλή μάρτυρας.

Ήμασταν παρέα από τις 6 στο μικρόφωνο αλλά και την επιλογή της μουσικής των Best ήταν η Εύη Σιδηροπούλου, 8 Μενέδο, η Βασιλική Πανουριά. Καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε απόψε. Καλό Σαββατοκύριακο. Τα ξαναλέμε απόγευμα Δευτέρας. Για χαρά.

0: 92,6.
1: This is your chance.
2: Αυτή την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ.
3: The Last Chance Party. Στα ΤΕΚ ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με όλο καινούργιο μπάι επί έναρξη. Δεν θα γινόταν αλλιώς, το έχουμε αγαπήσει αυτό το κομμάτι. Μπες στην 92,6, η Βασιλική Πανουριά θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα. Αυτό το σχεδόν χειμωνιάτικο θα τολμήσουμε να πούμε βράδυ Παρασκευής 2 Οκτωβρίου. Οκτώ λεπτά μετά τις 8, ελπίζουμε να σας βρίσκουμε καλά. Προστατευμένους από την μπόρα και τον αέρα. Πάμε να κάνουμε την επόμενη ώρα καλύτερη με μουσική αλλά και με τα μηνύματά σας, είτε μέσω του Live24 είτε στα social media του Best.

του Αλεχάνδρο Γκονζάλες Ιναρίτου με τον Ντομ Κρούζ. Πολύ συζητημένη, καθώς και για τη μεταμόρφωση του Ντομ Κρούζ, όχι μόνο για τον Ιναρίτου σαν σκηνοθέτη.

Και συναυλιακά γεμάτος ο Οκτώβριος. Απόψε το βράδυ, Blockhead, Proletaire και Arms and Sleepers. Beatmaking, jazz samples, boom bap ρυθμοί και electro soul. Young Gods επίσης. Και φυσικά αύριο η Οτέχρα. Και εμείς πάμε στο κλείσιμο του πρώτου ημιώρου, κάπως έτσι.

0: Forest.
1: The Hauntropolis.
0: A
1: labyrinth of forgotten dreams.
2: Cheers.
3: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
4: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
5: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
4: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
5: Off, τι πάθαμε.
4: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
6: Οι θρυλικοί Οτέχερ επιστρέφουν στην Αθήνα. Ένα από τα πιο επιδραστικά ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής σε μια καθηλωτική live εμπειρία στο απόλυτο σκοτάδι. Σάββατο 3 Οκτωβρίου στο Universe. Οτέχερ live in Athens by Pliskin Festival. Εισιτήρια στο more.com.

και πως καταλαβαίνεις ότι ένα κομμάτι είναι αγαπημένο σου. Ασχέτως αν είναι πάλιο ή καινούριο. Είναι αυτά τα κομμάτια που κάτι σου λένε. Κάτι σκουντάνε μέσα σου. Μερικές φορές μόνο από τον τίτλο, χωρίς να το εξακούσει ακόμη. Υπάρχουν όμως και αυτά στα οποία επιστρέφεις ξανά και ξανά, που θα τα συμπεριλάβεις σε κάθε λίστα που θα φτιάξεις. Είτε για να την ακούς στο δρόμο ή στο αυτοκίνητο, είτε για να τη χαρίσεις κάπου. Που πατάς το repeat αν είσαι σε κάποια ψηφιακή πλατφόρμα. Κάποια από αυτά μπορεί να μην σταματάς να τα χορεύεις ποτέ. Μπες στα 92,6 επιστροφή για το δεύτερο ημίωρο. Μέχρι τις 9 μαζί σας η Βασιλική Πανουριά.

Πάμε το χρόνο πιο μπροστά. Και σε εγχώρια μουσικά ύδατα. Στην μπέλα της δικής μας Αναμαρία X.

Έχουμε και νέες κυκλοφορίες να περιμένουμε. Μία από αυτές είναι τον Mechanimal. Επιστρέφουν με το 15, το 7ο άλμπουμ της πορείας τους. 30 Οκτωβρίου το περιμένουμε από την Inner Ear, για την οποία αποτελεί ταυτόχρονα και ορόσημο. Θα είναι η 300η κυκλοφορία τους και φυσικά ευχόμαστε να τις χιλιάσει. Μπορείτε να ακούσετε ψηφιακά ήδη το πρωτοδείγμα, το χωρίς συνδρομή. Και γιατί μας αρέσει? Γιατί είναι ο ήχος της σύγχρονης πόλης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Όχι ωραιοποιημένος, αλλά ακριβώς όπως είναι.

από τις συμμετοχές και τις επιρροές. Ηχοληψία και το mastering στο Soundcave Studio του Νίκου Χαλτουπή, μεγάλου γνώστη της ηλεκτρονικής σκηνής. Ναι, να στείλουμε και τα χαιρετίσματά μας. Άλλη μια νέα κυκλοφορία την οποία περιμένουμε είναι αυτή το Νάμε. Μας έχουν δώσει ήδη ένα κομμάτι πέρσι τον Ιούλιο.

Love is a Dance θα λέγεται, έρχεται τον επόμενο μήνα. Και πάμε να ακούσουμε το Don't Waste My Time.

και σε έναν κύριο ο οποίος έχει γενέθλια σήμερα. Ο λόγος για τον Sting. Γεννημένος σαν σήμερα λοιπόν, 2 Οκτωβρίου. Μέλος των Police στη δεκαετία του 80. Ένα από τα κομμάτια του από τα πιο γνωστά φυσικά. Ήταν και το Desert Rose με τον Τσεπ Μάμι. Το οποίο στο τέλος της προηγούμενης έτσι χρονιάς, σεζόν, μας το επανασύστησαν με το remix του Σιμπέντουιν.

καλησπέρες να πούμε. Στο Εγάλεο, στην Αγία Βαρβάρα τίνουμε απαγορευτικό, λέει, και πολύ αέρα. Η Κέρκυρα είναι ακόμη καλοκαιρινή. Καλησπέρες και στο Αμβούργο. Νέα Σμύρνη, Μελίσια. Καλησπέρα στη Μύκονο. Στη Φθινοπορεινή Έγινα. Λοζάνη, Βόλο, Θεσσαλονίκη, Αίγιο που είναι πάντα στην παρέα. Σε όσους είστε στον δρόμο ή στη δουλειά.

Εμείς κάπου εδώ θα πούμε καληνύχτα. Αφού στείλουμε τελευταίες καλησπέρες στην Αργυρούπολη, σε εσάς εκεί που βλέπετε EuroLeague. Ελπίζουμε να δείτε τα αποτελέσματα που θα θέλατε. Ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα η καλύτερη παρέα. Η Βασιλική Πανουργιά ήταν μαζί σας μέχρι αυτήν την ώρα. Μείνετε εδώ για Αλέξανδρο Χριστόπουλο. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ, ένα φανταστικό Σαββατοκύριακο. Και τα λέμε πάλι το βράδυ της Δευτέρας 8 με 9.

0: 90,6.
1: Το έχω δει στο σινεμά.
2: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
3: Η παράσταση Τζένι Τζένι των Γιαλάμα Πρετεντέρι, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
4: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
3: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας

0: Περικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Τζένι Τζένι. Από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
1: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
2: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους τους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
3: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη, Θέατρο Αθηνών. Προπόληση, ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
4: Best 92,6. We the music.

Ξεκίνημα για την πρώτη Παρασκευή του Οκτώβρη. Παγκόσμια ημέρα χαμόγελου. Γιορτάζεται κάθε χρόνο την πρώτη Παρασκευή του Οκτώβρη με πρωτοβουλία του Αμερικανού γραφίστα Harvey Ball, ο οποίος σχεδίασε την χαμογελαστή φατσούλα.

σύνθημα της Παγκόσμιας ημέρας χαμόγελου είναι «Κάνε μια πράξη καλοσύνης και βοήθησε ένα πρόσωπο να χαμογελάσει». Οπότε ανταλλάξτε χαμόγελα, άσε που συνήθως θα σας πηγαίνει κιόλας και είναι και δωρεάν. Κατά τα άλλα, η πρώτη Παρασκευή του Οκτώβρη, όπως είχε προβλέψει η Έμι, είχε βροχούλες από το απόγευμα και μετά, οι οποίες θα συνεχιστούν και αύριο, καιρός ανοίγει από την Κυριακή. Καλησπέρα σε όλους και όλες. Ο Αλεξάνδρος Χριστόπουλος κάθε νύχτα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Κάθε νύχτα παρέα με παγωμένη Elite Vodka.

Το All Right επέστρεψε και αυτό το 2026. Το email μας info@best926.gr. Έτοιμοι για το πρώτο throwback για απόψε. Στα μακρινά 80's, τέτοια περίοδο κυκλοφόρησε το Good Life των Inner City από τον Kevin Saunderson, από τους πρωτοπόρους της House και το ήχο από το Detroit. Το καλύτερο mix που έγινε ποτέ στο Good Life από τον CJ McIntosh.

0: Dex, PC και Junior Me και κάθε Κυριακή ο Μανολάκο. Flying Horses, Καλαμιώτου 2, Σύνταγμα.
1: Η ζωή δεν είναι μία λεωφόρος. Είναι ένα σοκάκι γεμάτο εκπλήξεις. Ανακάλυψετε στο νέο Brunch, Resto, All Day Bar, Alley Hub Athens του Ψηρή. Ο Γίγου 9. Alley Hub Athens. Grand Opening, Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Guest DJ ο Κώστας Ζήκος.
2: Best 92,6.
3: We the music.

Αύριο Σάββατο να πείτε χρόνια πολλά στον Διονύση και στην Διονυσία. Θα μείνουμε στο 2026 από τις πολύ σημαντικές κυκλοφορίες στα τέλη Σεπτέμβρη, η επιστροφή των Deep Dish με το Physical, ένα track το οποίο ετοίμαζαν πάρα πολύ καιρό. Μπορεί να έχουν τραβήξει χωριστούς δρόμους, αλλά οι Deep Dish κάνουν και πάρα πολλές κοινές εμφανίσεις. Αυτή είναι η επιστροφή των Deep Dish με το Physical στην Armada Music.

Παγκόσμια ημέρα χαμόγελου και διαβάζουμε μια έρευνα για τις πιο χαρούμενες πόλεις στον κόσμο, στην οποία συμμετείχε και ψυχολόγος του Harvard. Εξετάστηκαν 47 προορισμοί παγκοσμίως, αξιολογώντας παράγοντες όπως η ευεξία, η ηλιοφάνεια, η ποιότητα ύπνου, η πρόσβαση σε υγιεινή διατροφή, ο χρόνος στη φύση και η δυνατότητα μετακίνησης με τα πόδια. Στην πρώτη θέση είναι η Λισαβόνα, η οποία συνδυάζει ηλιοφάνεια, πράσινους χώρους, πρόσωπα και πάρα πολλούς

ελληνικός προορισμός. Στην θέση νούμερο 2, το Ελσίνκι της Φιλανδίας, για την ποιότητα της ζωής, την επαφή με την φύση, την ισορροπία ανάμεσα στην σύγχρονη πόλη και το ήρεμο περιβάλλον, πάρκα, θάλασσα, σάουνες. Τρίτο, το Ορλάντο ως η πρωτεύουσα της διασκέδασης, με πάρα πολλά διάσημα θεματικά πάρκα. Στην θέση νούμερο 4, η Αθήνα. Λόγω ιστορίας, πολιτισμού, αστρονομίας και σύγχρονης ζωής, η Ακρόπολη, οι λιόλουστες γειτονιές, η έντονη νυχτερινή ζωή δημιουργούν μια πόλη γεμάτη ενέργεια και εμπειρία, ενώ στην πέμπτη θέση είναι το Εδιμβούργο της Σκωτίας. Stop your crying. Choose it.

0: Ένα iconic dance track, όχι μόνο για τα 90s. Danny Denalia με φωνητικά την Σελέντα, μέσα από τον δίσκο του Danny Denalia Tourism, κυκλοφόρησε στην Twisted America. Ένα έπος με διάρκεια γύρω στα 15 λεπτά. Το δεύτερο throwback για απόψε. Πάμε για μια παγωμένη lead και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.
1: Η ώρα είναι 10.

Επειδή μας ζητήσατε να αναφέρουμε και τις υπόλοιπες πέντε πόλεις της, στην κατηγορία με τις πιο χαρούμενες, να θυμίσουμε: στο 1 η Λισαβόνα, στο 2 το Ελσίνκι, στο 3 το Ορλάντο, στο 4 η Αθήνα, στο 5 το Εδιμβούργο, στο 6 είναι η Μαδρίτη, στο 7 είναι η Βιέννη, στο 8 είναι η Βουδαπέστη, περίεργο, στο 9 το Όσλο, και αυτό λίγο περίεργο, και στο 10 το Βιλνίους της Λιθουανίας. Οι πιο χαρούμενες πόλεις στον κόσμο, έρευνα στην οποία συμμετείχε ψυχολόγος του Harvard και εξέτασε 47 προορισμούς παγκοσμίως. Η πρώτη Παρασκευή του Οκτώβρη, παρέα στον Best. Κάθε Παρασκευή μουσικές σαν και αυτές. Ο Αλέξανδρος Χριστόπουλος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, παρέα με την κορυφαία Elite Vodka.

Κυκλοφόρη το edit στο Confusion από τις κορυφαίες παραγωγές του One Me. Μιλώντας για την Κάινε, αύριο ο Ρέζνικ θα είναι στην Ζυρίχη. 5 του μήνα One Me, Σέρκο Λόκο, Ibiza και στις 6 ο Ράμπα στο Πάτσα. Έτοιμοι για το τρίτο throwback για απόψε. Σχεδόν 30 χρόνια πίσω, πηγαίνουμε στις 2 Οκτωβρίου του 1995. Η Μαρέα Εκάρη στα πολύ καλά της μένει για 2 εβδομάδες, συγγνώμη, για 8 εβδομάδες στο νούμερο 1.

μέσα από τον πέμπτο δίσκο της Μαρία Κάρη, στα πολύ καλά της όπως είπαμε, και ένα υπέροχο μίξ από τον David Morales, επίσης στο πικ της καριέρας του, μια εποχή που αν δεν του άρεσε τα φωνητικά έβαζε την τραγουδίστρια να το ξαναπεί. Έτσι έκανε και με την Μαρία Κάρη στο Fantasy. Η Μαράια περιγράφει μια ερωτική φαντασίωση στην ουσία με κάποιον τον οποίο δεν τον έχει, αλλά έχει στήσει στο μυαλό της μια υποθετική σχέση. Σαν σήμερα στο νούμερο 1 πριν από 31 χρόνια. Και από το 95 επιστροφή στο σήμερα.

Από χθες έχουμε νέες ταινίες στις αίθουσες. Το πολύ διαφημισμένο Digger με τον Tom Cruise και τον John Goodman και σε σκηνοθεσία του Alejandro González Iñárritu. Το Άζα, αγγλοαμερικάνικο ντοκιμαντέρ. Η Σιωπηλή Φίλη με τον Λιούγκ και Λέα Σεϊντού. Το ημερολόγιο της Verity με Anne Hathaway, Dakota Johnson και Josh Hartnett. Και τέλος η Εξέγερση σε σκηνοθεσία του Paul Greengrass. Νύχτα Παρασκευής στην τελική ευθεία, παρέα στον Best.

σχεδόν 10 πέντε πριν φτάσουμε στις 11, νύχτα Παρασκευής, η 2η του Οκτώβρη, Παγκόσμια ημέρα χαμόγελου, παρέα στον Best. Και το τελευταίο throwback για απόψε, 35 χρόνια πίσω από τα House Classics, με την ίσως κορυφαία ανδρική house φωνή, αυτή του Robert Owens. Συμμετέχει ο Σατόσι Τόμι, ένα από τα πιο εμβληματικά tracks της early house era, το 91.

I'll be your friend until the end. Αύριο έχουμε Vinyl Market. Συγγνώμη, από σήμερα έχει ξεκινήσει στην Τεχνόπολη μέχρι και την Κυριακή. Αύριο να πείτε χρόνια πολλά σε Διονύση και Διονυσία. Κυριακή 4 Οκτωβρίου, Παγκόσμια ημέρα υπέρ των ζώων. Έχει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον event ο Νιάρχος. Και βέβαια το πολύ σημαντικό παιχνίδι Ελλάδα-Γερμανία. Ο Αλεξάνδρος Χριστόπουλος για 2 ώρες στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής παρέα με την κορυφαία Elite Vodka. 11 με 12 Κλεοπάτρα Φεντανίδου, 12 με 1 Αμυχή, 1 με 2 Τζιπάλ, 2 με 3 Man with the Speaker, 3 με 4 Ιζοντάρκο, 4 με 6 Μπρούς. Να πέρασε την υπέροχο βράδυ, ένα μοναδικό Σάββατο Κυριακό, έστω και με λίγο βροχή αύριο. Θα τα πούμε τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 9, με τον Guy Gerber, μέχρι τις 11. Be one of us, be one of us, be one of us, be one of us.

Εδώ με μυστική την το απόψινο ξεκίνημα. Αντί για October, June. Θέλαμε πολύ να ακούσουμε Kitten. Και κάπως έτσι άνοιξαμε την απόψινή μας εκπομπή. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Μπες 92,6, 4 λεπτά μετά τις 11. Βράδυ Παρασκευής. 2 Οκτωβρίου του 2026. Να ευχηθούμε και απόψε καλό μήνα σε όσους και όσες μας ακούσατε χθες. Ξαναευχόμαστε. Λέω πάντα φιντανέ, εδώ μέχρι τα μεσάνυχτα απόψε, τις υπόλοιπες ημέρες έως τη μία, διαλέγει μουσική, πάντα παρέα με την καλύτερη παρέα. Best Radio 926 Athens, σε σελίδα μας στο Facebook, best926.gr, το επίσημο site μας. Best Radio 926, το προφίλ μας στο Instagram και καλησπέρις ότι μεγάλη διαδικτυακή παρέα του live24.gr. Πολλά φιλιά στην Πάτρα και στο Essex.

το 2001 Αύγουστο, 20 Αυγούστου για την ακρίβεια, είχε κυκλοφορήσει αυτό το υπερ-hit που ακόμη και σήμερα όταν το ακούμε το χορεύουμε. Δεν θα βαριόμαστε ποτέ, εννοείται ότι είχε κυκλοφορήσει σε βινήλιο τότε. Για την ακρίβεια το 2000 είχε κυκλοφορήσει σε EP, βινήλιο ξαναλέω, και το 2001 κυκλοφόρησε επίσημα ως single. Και για τους λάτρεις του βινιλίου να πούμε ότι σήμερα έως και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου έχετε την ευκαιρία να ανακαλύψετε υπέροχα βινήλια στο καθιερωμένο πλέον Vinyl Market, το μεγάλο event της πόλης. Επιστρέφει και φέτος σε μια γιορτή για το βινίλιο, το αγαπημένο μας βινίλιο. 2, 3 και 4 λοιπόν Οκτωβρίου στο γνώριμο πλέον χώρο της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων. Ό,τι πρέπει για το Σαββατοκύριακο. Λίγη βροχούλα θα έχει, αλλά όλα ξεπερνιούνται. Για χάρη της μουσικής και με τη μουσική. Επέστρεψε και φέτος το Vinyl Market, ανανεωμένο και εμπλουτισμένο με νέες συλλογές δίσκων και συλλεκτικά εννοείται κομμάτια και φρέσκες και νέες κυκλοφορίες, αλλά και πολλές παλιές και αγαπημένες. Μπορείτε να βρείτε εκεί

Μπέσο στη Μαδρίτη. Γεια σου, Γιάννη. Καλησπέρα στο Αίγιο. Καλησπέρα στο Λονδίνο. Καλησπέρα στο Μόντρεαλ. Καλησπέρα στην Αίγινα. Σαν να μπει και λέει Νοέμβρης. Κρύος αναμένεται ο φετινός χειμώνας. Για να δούμε. Μπας και δούμε και λίγο χειμώνα.

Για τον Κωνσταντίνο που ρωτάει. Together λέγεται Κωνσταντίνο μου το κομμάτι. Super Alone μάλλον από Together και είναι από τα πολύ αγαπημένα μας. Εξής ο αγαπημένος μας και ο Manuel Sati. Εδώ στο Obsessive Progressive.

Αύριο βράδυ, Buenos Aires, για εμάς, για εσάς μας ακούτε μάλλον από εκεί, θα βρίσκεται ο Εμμανουέλ Σατί. Και το Σάββατο στο Άμστερνταμ, το επόμενο.

Wonderlust για το ξεκίνημα από Clapton. Ξεκίνημα δεύτερου ημιώρου, μπες 92,6 πάντα εκεί βρίσκεστε. Δυνατές μουσικές απόψε μέχρι τα μεσάνυχτα, όπως κάθε Παρασκευή. Καλησπέριζουμε για την Μύκονο και το Αίγιο ξανά και το Παρίσι και την Κο.

το Μάιο του 26, πριν από λίγους μήνες δηλαδή, κυκλοφόρησε το Wanderlust μέσα από το άλμπουμ με τίτλο Wanderer.

Επανήλθε γι' αυτό όπως όλα τα ωραία τα παλιά τα αγαπημένα από Alex Schiller. Αυτή η διασκευή υπέροχη.

Σταυροχερά, Μέγαρα, στέλνουν τα φιλιά τους και αυτά. Παρασκευή λέει με ωραία μουσική και τέλεια παρέα. Και μας εύχεται καλό Σαββατοκυριακό η φίλη μας η Ντίνα, του ίδιου και εμείς. Της ευχόμαστε και σας ευχόμαστε. Το κομμάτι λέγεται Peace. Ειρήνη δηλαδή, που ευχόμαστε για όλο τον κόσμο. Πάντα και παντού. Από Dinox και Alan Miles.

Από τα πολύ αγαπημένα μου και δικά σας νομίζω, το The Box από τον επίσης αγαπημένο μας Chris Deepak. Αν ακούει, πολλά πολλά φιλιά. Και από τις πολύ ωραίες, θα έλεγα, και αξιόλογες παραγωγές της Deep Soul. Οπότε φιλιά πολλά και στον Άρη μας, Άρη Κοκκού, ιδρυτή του label. 13 Φεβρουαρίου κυκλοφόρησε το 26 το The Box. Μας αρέσει πολύ και το ακούμε δυνατά.

Pack και The Box. Και σε περίπτωση που δεν το γνωρίζατε, να πούμε επίση ότι αυτή την Κυριακή 4 Οκτωβρίου γιορτάζουν τα ζωάκια μας. Παγκόσμια ημέρα των ζώων, των μικρών μας φίλων, παντοτινών και πιστών. Και αν έχετε όρεξη, το Σταύρος Νιάρχος έχει ετοιμάσει πολύ ωραία πράγματα για την υπέροχη αυτή μέρα, την Παγκόσμια Μέρα των Ζώων, προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους να συμμετάσχουν σε δράσεις άθλησης, ψυχαγωγίας και ενημέρωσης με στόχο τι άλλο, την ευαισθητοποίηση για τα δέσποτα ζώα και την ανάδειξη του έργου των ανθρώπων και των φορέων που εργάζονται για την προστασία τους, εννοείται είσοδος ελεύθερη. Οπότε και εγώ λέω να σας καληνυχτήσω με ένα Μόμπι, έναν από τους πιο γνωστούς και επιδραστικούς ακτιβιστές για τα δικαιώματα των ζώων στον κόσμο, έχοντας δηλώσει επανειλημμένα ότι ο αγώνας για τα ζώα είναι πλέον ο πρωταρχικός σκοπός της ζωής του και όχι η μουσική. Οπότε τους αφιερώνουμε ένα Porcelain από Νίκο Ζάμπο. Και γιατί μια ώρα που πέρασε Κλεοπάτρα Βεντανίδου διάλεξε τη μουσική όπως κάθε Δευτέρα και Παράσκευή, πάντα με την καλύτερη παρέα. Σας υπερευχαριστώ και απόψε για τα μηνύματα. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται υπέροχες μουσικές από Άννα Μαρία X μέχρι τη μία. Από G-Pal μέχρι τις 2, από The Man With The Speaker μέχρι τις 3, από Izzo Darko μέχρι τις 4 και από Bruce μέχρι τις 6. Να έχετε ένα υπέροχο Σάββατο Κυριακό. Εμείς θα τα πούμε ραδιοφωνικά και πάλι το βράδυ της Δευτέρας, λίγο μετά τις 11. Καλή συνέχεια, καλό ξημέρωμα, καλό Σαββατοκύριακο και πολλά πολλά φιλιά.